0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

eat fruit lately. I watch the moon, frogs,

0: άλκη στο υποκράτιο. Τα βρήκα γης μαδιά μου. Τους ανοίγει ο θυρωρός με αντικλείδι όταν λείπω. Μυστήριες βόμβες. Στο μεταξύ περιμένουν την πορεία, όπως οι άλλοι το Πάσχα.
1: Τη νύχτα αυτή η αστυνομία μάζεψε τους αλήτες απ'

από όλα τα τραγούδια αγαπούσα πιο πολύ τα λαϊκά. Η ζωή μου έχει αλλάξει

σοβαρ. Μου θυμίζουν επεμβάσεις, μου θυμίζουν δυσκολίες γιοταχή. Την θυμάμαι ένα κάμπο να διαβαίνει στο ασαντσέρ, όλο φοβότανε να μπει. Η συνεφούλα μου κερδίζει το παιχνίδι, τώρα στα χέρια τη

0: είχε αδειάσει. Του Μπαρμπαλέξανδρου η ποτήλια έχει αδειάσει. Κι από το πάρκο μέχρι εδώ η σιρήνα του 100 ακούς ουρλιάζει. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό και τσιτσάνεις με ένα γυάλα με προγκάρι. Αυτή τη νύχτα η καρδιά μου είναι βαριά. Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη να μου δώσεις, αλλά εσύ που μ' αγαπούσες μια φορά όπως πριν.
1: Για το Πιάνσκουλ Radio, 24 ώρες μουσική.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

set out. We can set out for the distant skies. Watch the sun.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

nos at home. Nia ish mahayo.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Φέτος,
2: το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης.
3: Μαθαίνει, ενημερώνει,
4: δραστηριοποιείται.
5: Σχετικά με τα ζώα και γύρω μας.
6: Πώς αντιμετωπίζουμε ένα δέσποτο, ποια τα δικαιώματα των ζώων
7: και οι επιθυμίες τους,
8: ποια η θέση τους ανάμεσά μας.
9: Ακολουθήστε μας και πάμε να δράσουμε παρέα.
10: Ημέρας καλούς.

0: Kids. Φύγαμε!
1: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
2: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουνε τα πρόβατα, θα πέσουνε να με σπαράξουν.

0: σας, είμαστε η μαθητική ραδιοφωνική εκπομπή Betty.
1: Η Κλέα,
2: η Χριστίνα,
3: ο Γιάννης,
4: η Μαρία,
5: η Δήμητρα
0: και η Χριστίνα.
5: Θα σας μιλήσουμε για τα δέσποτα ζώα.
1: Τέσσερις Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων.
3: Γεμίσαμε από παγκόσμιες μέρες, αλλά από πράξεις μηδέν.
2: Θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους, αλλά είμαστε εντελώς ανεύθυνα πλάσματα.
5: Η προστασία των ζώων είναι θέμα ανθρωπιάς και πολιτισμού.

0: Αδέσποτο.
1: Θα σας χρωστάει ευγνωμοσύνη σε όλη του τη ζωή.
2: Είναι ξεχωριστό. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο όπως τα καθαρό αίμα.
3: Τα ημίαιμα είναι πιο γερά. Η φύση επιλέγει πάντα τα πιο ισχυρά γονίδια.
4: Αν δεν μπορείτε να υιοθετήσετε ένα ζώο, μπορείτε να βοηθήσετε με πολλούς τρόπους.
1: Βάζουμε σε σημεία που υπάρχουν αδέσποτα, μπολ με νερό, πιατάκια με φαγητό.
2: Καλούμε τη φιλοζωική της περιοχής μας για στήρωση των ζώων.
3: Επισημαίνουμε σε άλλους ανθρώπους, αν υπάρχει χώρος, να τους δώσουν ένα μέρος, να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες.

0: Και μην ξεχνάτε,
1: τα ζώα είναι σύντροφοι του ανθρώπου.
2: Οφείλουμε να τα βοηθούμε και να τα προστατεύουμε.
3: Αυτός ο πλανήτης δεν ανήκει μόνο σε εμάς.
4: Όλα τα πλάσματα έχουν μερίδιο σε αυτόν.
0: Ας βοηθήσουμε από σήμερα κιόλας, ουσιαστικά, τα αδέσποτα ζώα με όποιον τρόπο μπορούμε.
5: Και μην ξεχνάτε,
6: συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας.
7: European School Radio, restez à l'écoute.

βίο. Πέταξα την τσάντα και τρέξα γρήγορα. Είδα το παιδί, χρειαζόταν βοήθεια. Πλησίασα, οι άλλοι είχαν φύγει. Τα μάτια μισόγλιστα, παρακαλούσα μη φύγεις αργύρι. Οι πρώτες βοήθειες ήταν καθοδόν. Και το όνειρό του ήταν να γίνει οδηγός. Εκείνα τα 5 λεπτά μπορώ να πω μιλούσα μη υπερβολικά. Είπε συγγνώμη που με αφήνει τόσο απρόπτα. Το έλεγα ότι όλα θα πάνε καλά. Κρατούσα το χέρι του όλο και πιο σφιχτά. Το παιδί σταμάτησε να αναπνέει. Βλέποντας όλο το σώμα μου άρχιζε να καίει. Και είχα πάρει μια υπόσχεση στον αδερφό μου. Σ' αυτόν που χάθηκε, ναι, σ' αυτόν τον άγιο μου. Ότι πρέπει να σταματήσει αυτό εδώ πέρα. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τη σιωπή μας. Μόνο ανθρώπινες ζωές διαλάμε. Τώρα θέλω να μιλήσω σε σένα που βαράς. Νομίζεις είσαι μάγκας και το παίζεις τσαμπουκάς. Κάθεσαι και βαράς όλους αυτούς. Ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ για αυτούς. Εδώ εγώ δεν χτύπαγα τον ίδιο μου τον αδερφό. Το έκανες εσύ ενώ αυτός το κρατούσε μυστικό. Όπου και να πας θα με ανώτερος να ξέρεις. Θα είμαι δίπλα σου όσο εσύ θα υποφέρεις. Θα μου ζητάς το χέρι για να σε βοηθήσω. Κι εγώ φίλε εκείνη τη στιγμή απ' τη ζωή θα σ' απολύσω.

0: κάθεσαι και βαράς όλους αυτούς. Ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ για αυτούς? Εδώ εγώ δεν χτύπαγα τον ίδιο μου τον αδερφό, και το έκανες εσύ ενώ αυτός το κρατούσε μυστικό. Όπου και να πας θα είμαι ανώτερός σου, να το ξέρεις. Θα είμαι δίπλα σου όσο εσύ θα υποφέρεις. Θα μου ζητάς το χέρι για να σε βοηθήσω, και εγώ φίλε εκείνη τη στιγμή απ' τη ζωή θα σ' απολύσω.
1: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
2: Φίλοι ακροατές του Radio Bonjour, μαθητές σχολής μας με αρρωγό την τεχνολογία και τη φαντασία, ταξίδεψαν στον χρόνο, συνάντησαν τη Μαντώ Μαυρογένους και της παραχώρησαν συνέντευξη με θέμα τον ηρωισμό του σήμερα. Ας ακούσουμε ένα μικρό τους απόσπασμα.
3: Δήμητρα, Ξενοφών, τι απαντάτε σε όσους αναπολούν με πικρία το έργο του παρελθόν, σε όσους σας κατηγορούν ότι δεν μάχεστε πια για τίποτε?
4: Απαντάμε ότι οι κατηγορίες τους είναι αβάσιμες, ότι ο ηρωισμός είναι μέσα μας, ότι οι περισσότεροι νέοι θα έβαιναν και τη ζωή τους για τα ιδανικά τους. Θα έβαιναν στους δρόμους και θα τα διεκδικούσαν με ορμή, με σθένος, με αγνέα ιδανισμό και με αυτοθυσία. Αυτοί που στιγματίζουν τη γενιά μας είναι η μειοψηφία. Μια μειοψηφία που απλώς κάνει θόρυβο.
3: Υπάρχουν ακόμη ήρωες, μου λέτε?
2: Ναι, Μαντώ, υπάρχουν. Εμείς σήμερα απαντάμε με Βρετάκο. Τα άστρα το βλέπουν, ότι 2 δισεκατομμύρια μικροί γαλαξίες και πλέον κατοικούμε τη Γη. Μικροί γαλαξίες, σαν του ποιητή είμαστε κι εμείς. Πολύ μικροί κρίκοι μιας ενιαίας και αέναης αλυσίδας. Πολλές μικρές ψηφίδες που μαζί, όλες μαζί, συνθέτουμε την πιο όμορφη και δυνατή εικόνα. Μη φοβάστε τη νέα γενιά.
4: Η Μαντώ Μαυρογένους, συγκινημένη και περήφανη για την ιδανική φλόγα των σύγχρονων αγωνιστών, επέστρεψε στην αγκαλιά της Αθανασίας.
1: European School Radio.

0: Έχεις σταματήσει ποτέ τη μέρα σου να σκεφτείς ποιος είμαι πραγματικά όταν δεν με βλέπει κανείς? Όχι όταν είσαι στο σχολείο ή όταν είσαι με παρέα ή στα social media, αλλά όταν είσαι μόνος. Μόνο εσύ με τη σκέψη σου. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το ποιοι είμαστε πίσω από τους ρόλους που παίζουμε καθημερινά.
1: Είναι αλήθεια, Αναστασία, ότι στην καθημερινότητα όλοι παίζουμε ρόλους. Στο σχολείο συμπεριφερόμαστε με βάση το τι θα σκεφτούν και τι θα πούνε οι άλλοι γύρω μας. Δυνόμαστε για να μοιάζουμε με τους άλλους νέους. Δεν μιλάμε, ούτε εκφραζόμαστε όπως θέλουμε, με το φόβο ότι πάντα κάποιος θα μας κρίνει. Στο σπίτι πάλι είμαστε αλλιώς. Αλλιώς με τους γονείς, αλλιώς με τα αδέρφια και με τους φίλους μας. Άλλες φορές είμαστε ο εαυτός μας, άλλες φορές προσπαθούμε να είμαστε ένα ταιριαστό κομμάτι της παρέας και να μας συμπαθούν τα άλλα μέλη.
0: Καλά τώρα, το βλέπουμε καθημερινά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η πίεση για να συμμορφωθούμε με τις προσδοκίες των άλλων είναι τεράστια. Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς μας σωθεί να ανταγωνιζόμαστε, να συγκρινόμαστε, να αποκτούμε αυτό που θεωρείται επιτυχία. Η επιτυχία όμως συχνά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μάσκα. Για τη συνδέστηση.
2: Τι εννοείς? Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε ρόλο στη ζωή μας. Από μικρά παιδιά το κάνουμε. Κάθε μέρα είναι η παράσταση των ρόλων που έχουμε φορέσει από παιδιά. Ο δυνατός, ο υπεύθυνος, ο συνεπής, ο ευαίσθητος, ο καφατζής, ο επιτυχημένος, αυτός που του πάνε όλα στραβά. Φυσικά δεν έχουμε μόνο έναν ρόλο, αλλά αρκετούς ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ πολύπλευροι άνθρωποι. Εξάλλου και ο Carl Jung, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, δημιουργήσε τον όρο «περσόνα» για τα προσωπία που φοράμε στην πορεία της κοινωνικοποίησης από την παιδική μας ηλικία. Σπάνια πατάμε μια παύση όσο τρέχει η ζωή για να σκεφτούμε αν αυτές οι περσόνες τις αντιπροσωπεύουν.
0: Άρα, κορίτσια, συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή επιτυχία έρχεται όταν αποδεχόμαστε την ίδια μας την αξία, χωρίς να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Το να σταματήσεις λίγο και να κάνεις έναν εσωτερικό μονόλογο, να μιλήσεις με τον εαυτό σου, ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις στην εφηβεία σου. Να ρωτήσεις τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κάνει να νιώθω ο εαυτός μου. Ποια πράγματα κάνω επειδή θέλω εγώ και ποια επειδή πρέπει. Πόσες φορές δεν είπα ή δεν έκανα αυτό που ήθελα απλά για να μοιάσω στους συνομιλίκους μου ή στις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι για μένα. Όταν είσαι μόνος στο δωμάτιό σου, τι σκέφτεσαι? Αυτές οι σκέψεις λένε πολλά για το ποιος είσαι εσύ. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια μας.
1: Συμφωνείτε όμως ότι το να μην παίζουμε ρόλους σημαίνει να απελευθερωθούμε από την ανάγκη να καλύψουμε τις ανασφάλειές μας με υποκριτικές συμπεριφορές? Σημαίνει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους? Στην πραγματικότητα, όταν προσποιούμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παίζουμε με τις αλήθειες μας και αντιστοιχιάζουμε για μια ψευδή εικόνα. Αυτό μας οδηγεί σε μια συνεχιζόμενη αίσθηση απογοήτευσης και μοναξιάς. Γιατί όσο και προσπαθήσουμε να καλύψουμε την πραγματικότητα, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το ένα κομμάτι που θα αγωνίζεται να βγει στην επιφάνεια.
0: Κορίτσια, θυμηθείτε και το μήνυμα στο ποίημα του Καβάφη. Το όσο μπορείς που κάναμε προχθές στη λογοτεχνία. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την προσωπική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί διαφορετικά η ζωή μας θα γίνει φορτική. Θα λωτριωθούμε.
1: Γραμμένο το 1913, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία επιβραβεύει πάντα εκείνους που παίζουν τους ρόλους που τους δίνει. Ενώ τυχαίνει να περιφρονεί εκείνους που είναι αυθεντικοί και διαφορετικοί. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα που πρέπει να επιδιώκουμε, να το θέλουμε, να μάθουμε να ζούμε με την αλήθεια μας, να επιλέγουμε να είμαστε εμείς και μόνο εμείς, χωρίς καμία μάσκα. Ειδικά στα τελευταία χρόνια του σχολείου, τα οποία είναι εντελώς καθοριστικά, πρέπει να ανακαλύψουμε αυτή την αλήθεια. Μας ρωτάνε συνεχώς τι θα σπουδάσεις, τι σου αρέσει, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον και πώς θα απαντήσεις αν δεν ξέρεις ούτε εσύ. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Απλά πρέπει να είσαι πάντα ειλικρινής με τον εαυτό σου.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αυτός που είσαι στα 15 δεν είναι απαραίτητο να είσαι και στα 25. Όλοι αλλάζουμε. Είναι τάξη να εξελίσσεσαι όσο αποκτάς νέες εμπειρίες. Ο αληθινός μας εαυτός δεν είναι τέλειος. Δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Αντιθέτως, είναι γεμάτος αντιφάσεις και αμφιβολίες. Όμως ακριβώς αυτές οι αντιφάσεις μας καθιστούν ανθρώπους, μας κάνουν ζωντανούς και αληθινούς.
0: Συνεπώς, το να γνωρίζεις τον εαυτό σου ίσως είναι κάτι πολύ καλό. Δεν πρέπει να διστάζεις να δείχνεις τη μοναδικότητά σου. Βάλε αυτή την μπλούζα που σου άρεσε τόσο πολύ, αλλά φοβήθηκες να ξεχωρίσεις. Πες την άποψή σου στην τάξη. Μη φοβάσαι να σε κρίνουν. Οι άνθρωποι πάντα έκριναν και πάντοτε θα κρίνουν. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε σταματάει από το να είσαι ο δικός σου άνθρωπος.
1: Ίσως τελικά, το πιο σημαντικό ερώτημα να μην είναι τι θέλω να γίνω, αλλά το ποιος είμαι όταν δεν με βλέπει κανείς. Και όταν συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό, όλα τα άλλα θα έρθουν φυσικά. Γιατί πριν γίνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε την αλήθεια μας. Ότι είμαστε αληθινοί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν οι άλλοι θα μας αποδέχονται. Αυτοί που μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε, είναι εκείνοι που μας καταλαβαίνουν πραγματικά και μας αγαπούν για αυτό που εκπροσωπούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντα εκεί για μας, γιατί η αυθεντικότητα είναι κάτι που προσελκύει την πραγματική σύνδεση.
0: Το να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους είναι η μόνη οδός προς την ελευθερία και την αληθινή χαρά. Γιατί τελικά, το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όταν είμαστε αυθεντικοί, τότε είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την πραγματική αγάπη και αποδοχή των άλλων. Οι ρόλοι και οι μάσκες είναι μόνο προσωρινά καταφύγια. Η αλήθεια μας όμως είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει την αληθινή ελευθερία.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι η Εύα και είμαι από την Συρία. Είμαι στην Ελλάδα 2 χρόνια. Το τραγούδι αυτό είναι το Μόουτινι και μιλάει για την πατρίδα μου και αυτά τα άσχημα που γίνεται εκεί.

0: ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο υπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
3: Social media ή social trap? Ξέρεις ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από μια οθόνη? Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα? Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια γεμάτα αγωνία, αλήθειες και παγίδες του διαδικτύου.
4: Ακούστε τη σειρά podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.

discover that

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας οικογένεια! Σαν να είμαι πάλι στην Ελλάδα!
2: Πώς είσαι Γιώκα μου, πώς πάνε τα πράγματα στην Αγγλία?
1: Όλα μια χαρά! Μόλις χθες μιλήσαμε για τις σάλτσες μανταριών.
3: Γε μου, καμιά σκορδαλιά καριδάτη, θα σε μάθουν να φτιάχνετε. Τα αγγλικά σε δυσκολεύουν?
1: Αντιθέτως μπαμπά, με βοηθάνε τα ελληνικά. Να δεις το θαυμασμό του καθηγητή όταν του είπα «Our academy will dynamize if the program will be based on Hellenic philosophy of diet».
2: Έτοιμος ο μουσακάς!
1: Αχ, θίτσα μου, πεθύμισα το μουσακά σου. Και τη σπανακόπιτα. Μπορείς να μου δώσεις τη συνταγή και για τα δυο? Εδώ στη σχολή δεν μας τα μαθαίνουν αυτά.
2: Βεβαίως, ανιψιέ μου. Έναν σε έχω. Μόνο στο Άι Γιάννη το πανηγύρι θυμίσου να πας.
1: Θίτσα μου, εδώ στην Αγγλία δεν γιορτάζουν τον Άι Γιάννη. Τι μουσική είναι αυτή που ακούγεται?
2: Είναι ο γείτονας απέναντι με το μπουζούκι του. Πολύ ενοχλή.
1: Πολύ καιρό έχω να ακούσω ελληνική μουσική.
4: Οπ, πού είσαι παλικάρι μου? Και παρισάκι μου ψηλό, ποια βρίζει σε ποτίζει? Πού στέκεις πάντα δροσερό και άφησες και λουλουδίζεις?
1: Παπούκα μου με τα δημοτικά σου. Θα γυρίσω μετά τις εξετάσεις μου. Να με περιμένεις να παίξουμε τάβλη. Γεια σε όλους, σας φιλώ.
2: Γεια σου Γιώργο.
5: Γεια σου παιδί μου.
6: Γεια σου Λεβέντη.
3: Να προσέχεις.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Όλα τα παιδιά χρειάζονται.
1: Κούλα του φάλα τα βορόχτα.
2: Όνομα.
3: Νο.
4: Ναι.
5: Νάμε.
6: Πατρί.
0: Πατρίδα.
7: Κάντρι. Άλμα.
8: Ιθαγένεια. Ασχενέλητη.
9: Στάτσαν και χωριτάει.
10: Σπίτι.
11: Home.
12: House.
13: Ουαγέ.
14: Υγεία.
15: Γεζόντχαϊ.
16: Health.
17: Σάντε.
18: Εκπαίδευση.
19: Education.
20: Education.
21: Ασφάλεια.
22: Safe.
23: Διχαχάι.
24: Security.
25: Φροντίδα.
26: Ουαζόν.
27: Care.
0: Σεβασμός.
28: Respect.
0: Respect.
2: Όνομα.
0: Εγώ.
29: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School. Thank you.

0: μια φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Είναι μαγικό που μου εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνω με το πάμε.
6: Είμαι ένας από τα τέσσερα ελάτε τη στήλα.
7: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
8: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
9: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζή, το παλκαβούκι της.
10: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
11: που φέρνω πλήνη και σοφή.
12: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
13: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
14: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
15: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
16: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
17: εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
18: και όχι σε παραμύθια.
19: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
20: Όταν το ξυλί περπατήσει στη γη

0: μεγαλειότατε. Ήρθε με ειρήνη και μου μίλησε για το παιδί μου.
1: Έδωσε με δύναμη, αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είναι σαν αστραπή και χωρίς βροχή.
0: Τα χρόνια πέρασαν. Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε ειρήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές και τις.

0: μια φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Είναι μαγικό που με εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ.
6: Πηγαίνω με το πάμε.
7: Είμαι ένας από τα τέσσερα. Η Ελλάδα δεν τη στείλα.
8: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
9: Το δεύτερο είναι ο Φίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
10: Το τρίτο είναι η Σελώνα που μολάει τη ζωή του παγκαβούκι της.
11: Το τέταρτο είναι εγώ το Σιλή
12: που φέρνω πλήν τη Σοφή.
13: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
14: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
15: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
16: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ερνικό σαν το φως.
17: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
18: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
19: και όχι σε παραμύθια.
20: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
21: Όταν το ψιλί περπατήσει,

να σε να μεγαλειότατε. Ήρθε με ειρήνη και μου μίλησε για το παιδί μου. Έδωσε με δύναμη, αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είμαι σαν οστραπή και χωρίς βροχή. Τα χρόνια πέρασαν. Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε ειρήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές και τις.

0: The Music River κάθε Τετάρτη 10 με 11 live από το τρίτο εσπερινό επαλάρι σας.
1: Εκπομπές με πολλή μουσική, ειδήσεις και ειδικές ενότητες.
0: Συντονίσου εδώ.
1: Μέσα από το European School Radio.
0: Η μουσική όπως τη φαντάστηκες.
1: The Music River.

0: και μείνει το σώμα. Είναι ο βασιλικός που φυτέψαμε στον κήπο του νοικιαγωγείου.
1: Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί φυτεύουμε μυρωδικά και βότανα στον κήπο του νηπιαγωγείου μας.
2: Ο κόσμος μας μυρίζει αγάπη, φύση και συνεργασία.
1: Στα πλαίσια της δράσης του ενεργού πολίτη σας παρουσιάζουμε.
2: Ονοματίζοντας τον κόσμο μας.
1: Μια πράσινη δράση που καλλιεργεί αξίες από τη ρίζα.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Η Νάξος έχει πολύ ωραίες παραλίες, όπως ο Άγιος Προκόπης. Για την παραλία αυτή θα έχετε ακούσει, γιατί είναι από τις καλύτερες της Ελλάδας και ίσως και της Ευρώπης. 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Νάξους σε απάνεμη τοποθεσία με λευκή άμμο.
4: Επίσης ο Άγιος Γεώργιος στα 3 μόλις λεπτά από την πόλη της Νάξου και κινούμενη νότια βρίσκουμε την παραλία του Αγίου Γεωργίου. Μία μόδης και πολυσύχναστη παραλία με ρηχά νερά.
3: Θα έχετε ακούσει σίγουρα για την παραλία της Αγίας Άννας. Είναι η συνέχεια του Αγίου Προκοπίου και είναι αυτή μία από τις διάσημες παραλίες της Νάξου. Παραλία με ψηλή άμμο και δάσος.
5: Η Πλάκα αποτελεί συνέχεια της παραλίας της Αγίας Άννας και αυτής του Αγίου Προκοπίου.
6: Επίσης, μια γνωστή παραλία είναι το Πυργάκι. Το όνομά της το πήρε από το λόφο που εκεί βρίσκεται το παρατηρητήριο για τους πειρατές.
7: Ακόμα μια παραλία είναι ο Πάνερμος, η οποία είναι η πιο απομακρυσμένη ακτή του νησιού, 54 χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου. Μικρός και απάνερμος όρμος με μικρή παραλία και φοίνικες.
8: Ακόμη μια που ξεχάσαμε είναι η Μικρή Βίγλα. Όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα της Βίγλας, παλιότερα ήταν παρατηρητήριο προφανώς για τον κίνδυνο των πειρατών στην Άξο.
7: Σας περιμένουμε στις παραλίες μας.
9: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
10: Μοιράζομαι με τον άλλον
11: το πρόβλημά μου,
10: τις γνώσεις μου,
11: τα συναισθήματά μου,
12: τη χαρά μου.
13: Όμως με ακούει κανείς?
14: Με καταλαβαίνει?
15: Με νιώθει?
16: Πώς πρέπει κι εγώ να σωπαίνω?
17: Ναι, σωπαίνω.
18: Σωπαίνω κι εγώ.
19: Ακούω.
20: Και ακούω.
21: Σε ακούω.
22: Σε προσέχω.
23: Σε βλέπω.
24: Σε νιώθω.
25: Δεν μιλώ μονάχα.
26: Επικοινωνώ μαζί σου.
27: Ακούω και σένα.
28: Ακούω τη γνώμη σου για όσα σου λέω.
29: Ακούω την κριτική σου.
30: Για να γίνω κι εγώ καλύτερος.
31: Για να γίνει και η κοινωνία καλύτερη.
32: Σωπαίνω και ακούω.
33: Μιλώ και επικοινωνώ.
9: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
34: Χαία Ολυμπία.
35: Επίδομος.
36: Άγιο Όρος.
37: Τσικίνες.
34: Καραγκιόζης.
38: Γέφυρα, Ρέο, Αντιρρέο.
37: Το παρελθόν.
34: Είναι το κλειδί.
38: Για το παρόν και το μέλλον.
39: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
40: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
39: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
40: ESR, European School Radio.
39: Το δικό μας
41: ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το δώρο της ζωής μέσα από μικρές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο σχολείο μας.
2: Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία για κάτι πολύτιμο, πιο πολύτιμο και από χρυσάφι ή διαμάντια. Μια ιστορία για το δώρο της ζωής. Σε μια ηλιόλουστη πόλη ζούσε η μικρή Κωνσταντίνα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, αλλά μια μέρα αρρώστησε και χρειαζόταν πηγόντες βοήθεια.
3: Δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι.
4: Μη στεναχωριέσαι Κωνσταντίνα, ξέρω τι χρειάζει. Χρειάζει ενέργεια, δύναμη, λίγο από το μαγικό υγρό που κυλάει στις φλέβες μας, το αίμα. Αλλά η τράπεζα αίματος είναι σχεδόν άδεια.
3: Και τώρα τι θα γίνει, γιατρέ, θα μείνω χωρίς αίμα?
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι ο κύριος Σταγόνας και ξέρω τη λύση. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες καρδιές που μπορούν να δώσουν λίγο από το αίμα τους. Να δώσουν το δώρο της ζωής. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και πολιτισμού.
1: Τότε ο κύριος Σταγόνας φώναξε δυνατά μέσα στο σχολείο. Χρειάζομαι βοήθεια! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Θέλουμε θελοντές και θελόντριες! Και τότε καταφθάσαν.
3: Εγώ θέλω να δώσω αίμα. Δεν πονάει. Είναι μια γρήγορη διαδικασία και σώζει ζωές.
6: Κι εγώ μπήκα στο οικογενειακό δέντρο της ζωής. Ένας στους 4 ανθρώπους χρειάζεται αίμα για να ζήσει.
1: Έτσι λοιπόν, οι εθελοντές δώσαν λίγο από το αίμα τους και ήρθε και μια ακόμα.
7: Κι εγώ μαζί σας, γιατί Κωνσταντίνα, και όποιον ναόν το χρειάζεται.
4: Μπράβο σας εθελοντές και εθελόντριες. Τώρα η τράπεζα αίματος γεμίζει ξανά.
3: Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Χάρη στον καινούριο μου φίλο, τη Σταγόνα αίματος.
1: Έτσι, όλοι στο σχολείο της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
2: Έτσι, όλοι στην πόλη της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που ο καθένας μπορεί να δώσει μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
8: Δίνω αίμα, σώζω ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.
1: Μετά από λίγες μέρες όμως συνέβη κάτι άλλο. Εκεί που τα παιδιά παίζανε στην αυλή χαρούμενα με την μπάλα τους, ξαφνικά ένας μαθητής...
3: Α, πώς πόνεσα έτσι!
1: Έπεσε κάτω και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Η δασκάλα του και οι φίλοι του τον σηκώσαν και τον τοποθετήσαν προσεκτικά σε μία καρέκλα ναυπαυτικά για να τον βοηθήσουν.
3: Άλεξ, τι σου συνέβη, γιατί δεν παίζεις μαζί μας?
7: Δεν έχω αρκετή δύναμη, Σταύρο. Ο γιατρός μου είπε ότι χρειάζομαι κόκκινη ενέργεια.
3: Κόκκινη ενέργεια, τι είναι αυτό?
1: Τότε η δασκάλα τους εξήγησε.
7: Είναι το αίμα, παιδιά. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και μας δίνει δύναμη. Ο Άλεξ χρειάζεται λίγο από αυτό.
3: Ναι, αλλά πώς θα το βρούμε?
7: Ευτυχώς, υπάρχουν σούπερ ήρωες γύρω μας. Άνθρωποι που δίνουν εθελοντικά λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν φίλους σαν τον Άλεξ. Δεν είναι τρομακτικό, είναι μια γρήγορη κίνηση αγάπης.
1: Και τότε καταφθάνουν οι βοηθοί για να δείξουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο.
9: Εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα δώσω αίμα.
2: Και εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα βοηθήσω τον Άλεξ να γίνει καλά.
3: Κοιτάξτε, καρδιά γεμίζει αγάπη.
7: Νιώθω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, σούπερ ήρωες. Πάμε για μπάλα.
1: Έτσι όλα τα παιδιά αρχίζουν και πάλι να παίζουν χαρούμενα με την μπάλα τους και να χορεύουν στην αυλή. Τότε η δασκάλα τους κοίταξε με αγάπη και είπε:
7: Έτσι, με μια μικρή κίνηση, με λίγο θάρρος και πολύ αγάπη, γινόμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Γιατί το αίμα είναι αγάπη που μοιραζόμαστε.
8: Το αίμα είναι αγάπη, σώζουμε ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
2: Είμαστε μαθητές από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο του Εγάλεω.
3: Θα σας κρατάμε συντροφιά με την ομάδα μας.
4: Λεγόμαστε οι ραδιοφωνές μας.
5: Χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας.

0: Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία για τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή του πλανήτη μας μέχρι το 2030.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα Μούρο του Μουσικού Σχολείου Ρόδου σας δίνει τη σκυτάλη.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: έκανα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του Εθνικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο μας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και στην παρέα μας θα είναι ο Πάνος.
5: Γεια σας.
4: Ο Νίκος.
6: Γεια σας.
4: Και ο Ραφαήλ.
7: Γεια σας.
4: Το σχολείο μας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, βρίσκεται στην οδό Σκούρτων και Βαγίων.
5: Φέτος, στο σχολείο μας θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε.
8: Είναι πιθανό να έρθει στο σχολείο μας παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Οπότε ο διευθυντής αποφάσισε να χτιστεί ένα σανσέρ για να μπορούν να ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο.
9: Θα κατασκευαστεί μια νέα μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα γίνονται οι γιορτές μας και θα λειτουργεί εκεί και το γυμναστήριο. Δυστυχώς τον χειμώνα βρέχει ή έχει κρύο και δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα γυμναστική. Τώρα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η παλιά αίθουσα εκδηλώσεων θα χωριστεί και θα γίνει μια νέα τάξη και ένα εργαστήριο πληροφορικής. Εκεί θα είναι και η βιβλιοθήκη μας.
4: Ο λαχανόκηπος βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ. Δυστυχώς βρέχει μερικές φορές και δεν μπορούμε να φυτέψουμε γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα η λάσπη. Τον Μάρτιο μάλλον θα φυτέψουμε διάφορα λαχανικά, όπως ντομάτες και φασολάκια.
5: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φέτος και το σχολείο μας θα γίνει καλύτερο.
4: Είμαστε τα παιδιά της Δέλτα 2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα του σχολείου μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να περνάτε καλά.
10: Αντίο!
11: European School Radio.
12: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Τυχαίο.
12: Δεν νομίζω.

0: φανταστείτε έναν κόσμο ασπρόμαυρο, μονότονο, δίχως μουσική, δίχως ρυθμό, δίχως ίχνος ευτυχίας.
1: Έναν δρόμο απέραντο, χωρίς τελειωμό. Κάπως έτσι φαντάζει η ζωή, σε έναν κόσμο που ο εγωισμός υπερτερεί.
0: Νιώθεις σιγά σιγά να χάνεσαι και τίποτα δεν μοιάζει να έχει νόημα και ουσία.
1: Και κάπου εκεί ξαφνικά, έτσι από το πουθενά. Σου απλώνει κάποιος το χέρι και σε τραβάει να χορέψεις μαζί του σε έναν τεράστιο κύκλο που μοιάζει με λυσίδα και κανένας κρίκος δεν δίνεται να σπάσει.
2: Γιατί κάθε κρίκος είναι ουσιαστικός. Κάθε κρίκος και ένας άνθρωπος.
3: Κάθε κρίκος, ένα εγώ που γίνεται ένα με το εμείς και έχει κάτι να προσφέρει στον κόσμο μας.
4: Μην σπάς την αλυσίδα. Έλα στο εμείς. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί έναν πιο όμορφο κόσμο.
5: European School Radio.
6: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Τυχαίο.
6: Δεν νομίζω.
7: Ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή. Παλεύουμε τα κύματα για να την κερδίσουν. Διψούν για ένα νέο ξεκίνημα γεμάτο ελπίδα και αγάπη. Οι πρόσφυγες δεν είναι ξένοι. Είναι κάποιοι από εμάς. Ας τους στηρίξουμε κρατώντας τους σφιχτά το χέρι και στηρίζοντάς τους να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Ας τους δείξουμε ότι η χώρα μας είναι το σπίτι που μπορούν να ζεστάνουν τις καρδιές τους και να απαλύνουν τις πληγές τους. Μαζί, με σεβασμό στον συνάνθρωπο, μπορούμε να κάνουμε το θαύμα. Γιατί η δύναμη είναι στενότητα και η ευτυχία πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεται. Αλληλεγγύη, συλλογικότητα, κοινωνική ευθύνη, εθελοντισμός, αλτουρισμός δεν είναι απλές έννοιες. Είναι η ίδια η σημασία της ζωής, της δικής μας και των προσφύγων που έρχονται στη χώρα μας και έχουν την ανάγκη μας. Ας τη μοιραστούμε και ας πετάξουμε ψηλά, μαζί.
5: European School Radio.
6: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Τυχαίο.
6: Δεν νομίζω.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο Νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο, όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη κι αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φροντίζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους

0: Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
1: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας, που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
2: Δώσε με ένα παράδειγμα.
1: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο, ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
2: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
1: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
3: Τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης στην ατομική προσπάθεια. 71-57. Γκάλης.
4: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
5: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
4: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
5: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
4: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
6: Είμαι η Λουκία Ερήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
1: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
6: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
1: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
6: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
7: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τροχονόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα, σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
5: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
7: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
5: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
7: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμματοσυλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ, θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία.
2: Τι σου λέει αυτό για τη ζωή?
1: Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και γενικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μαζί μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

0: Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι. Στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή
1: καρδιά.
0: Τώρα
1: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Στις 14 με 16 Νοεμβρίου του 2024 έγινε η 31η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένια Hotel. Εκεί, η ομάδα του European School Radio δήλωσε το παρόν, ώστε να καλύψει δημοσιογραφικά, με συνεντεύξεις, την παρουσία προσκεκλημένων και συντελεστών της έκθεσης.

0: σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans. Τα αφήσουμε εδώ!
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Από τον Νταμάρι στο φως. Πόσοι πέτρες έγιναν φως. Ποιο δρόμο ακολούθησε το ακατέργαστο μάρμαρο για να πάρει πνοή, να γίνει ζωή, να γίνει σύμβολο. Ελάτε να περπατήσουμε αυτούς τους δρόμους από την Πεντέλη ως τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Μαζί θα ακολουθήσουμε τα μονοπάτια που περπάτησαν οι αρχαίοι Έλληνες εργάτες και συγχρόνως θα γνωρίσουμε την πορεία και την κατεργασία του μαρμάρου. Πώς συνδέονται αυτοί οι δρόμοι με το σήμερα, τι έχει απομείνει από αυτούς.
2: Η ιστορία μας ξεκινάει από το λατομείο της Πεντέλης. Από εκεί θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αρχαίας λιθαγωγίας που συμπίπτει με τη σύγχρονη λεωφόρο Πεντέλης. Θα συνεχίσουμε στη λεωφόρο Κηφισίας. Θα διασχίσουμε τον εθνικό μας κήπο, θα περάσουμε το Ηρώδιο και θα φτάσουμε στην Ακρόπολη. Η διαδρομή θα μας αποκαλύψει το πώς έφτασαν τα μάρμαρα μέχρι εκεί, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και τη χαρά όλων όσους είδαν το αποτέλεσμα. Ελάτε σε μια διαδρομή με πολλή ιστορία, όμορφη φύση και αναδρομές. Μια διαδρομή πολιτισμού.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Στην Αφρική επικοινωνούν έτσι.
4: Οι ναυτικοί επικοινωνούν κάπως αλλιώς.
5: Όσο για τους Ινδιάνους...
6: Εμείς στην Κρήτη όμως επικοινωνούμε κάπως διαφορετικά.
7: Μπρε σύντεκνε, έπα μεγάλο το κοπάδι μου. Από το iPhone σε παίρνω. Σήμερα μπρε σύντεκνε το επισούλησε. Έβα θα βγάλω μια σέρφη με τον μπροσταρόκριο. Θέλω μπρε σύντεκνε να μου κάνεις like στο Facebook. Και πες και στον κουμπάρο μου το σύφι να μου κάνει κι αυτός. Σε χαιρετώ βάει γιατί θα μου φύγουν τα οζά.
8: Ανάθεμα τα κινητά.

0: μετανιώνεις. Πάντα το μετανιώνεις. Μία βραδιά περνάς καλά και χίλια το πληρώνεις.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια σας, είμαι ο Ιώνας.
1: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το podcast μας με τίτλο «Θέλω να γίνω».
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για όνειρα. Για το τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Ή έστω για το τι λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε τώρα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε γνώμη συνέχεια.
2: Ναι, και μερικές φορές μέσα στην ίδια μέρα.

0: Θυμάστε τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν πιο μικροί?
1: Ναι. Εγώ ήθελα να γίνω σούπερ ήρωας, να πετάω και να σώζω τον κόσμο.
2: Α, κι εγώ! Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα.
0: Εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα, αλλά όχι αυτές που κάθονται, αυτές που κάνουν περιπέτειες.
1: Παλιά, όταν ήμασταν πιο μικροί, θα θέλαμε να γίνουμε κάτι φανταστικό.
2: Ναι, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε αν γίνεται ή όχι ή τι έλεγαν οι άλλοι γι' αυτό.
0: Και μετά μεγαλώνουμε λίγο και αρχίζουν να μας ρωτάνε. Ναι, αλλά κανονικά
3: τι θέλεις να γίνει?

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
2: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις
3: σωστές απαντήσεις.

0: αλλά ίσως να μην χρειάζεται να πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α, ναι, και να τρώω ποτατάκια. Αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: Και δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
1: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος. Μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων. Μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα. Και μετά ξανά ζωγράφος.
2: Και αυτό είναι εντάξει.
1: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
2: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα.
2: Όπως παλιά δεν υπήρχαν οι YouTubers
1: ή οι podcasters.
2: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
1: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
2: Τι?
1: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος, μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας «Θέλω να γίνω».
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Γεια!
0: Αντίο!

0: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
1: Γεια σας, είμαστε τα κορίτσια της 6ης τάξης του πρώτου δημοτικού σχολείου Ριστιάδες και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα σειρά podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
2: Μαζί θα μιλήσουμε για το διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα online παιχνίδια.
3: Επίσης για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
1: Το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό!
3: Αλλά χρειάζεται προσοχή και σωστές επιλογές.
2: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio.
1: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026. Μείνετε συντονισμένοι γιατί...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Θέλουμε.

European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Μπήκα πρώτος στην ψηφιακή τάξη. Γράφω πιο γρήγορα στο chat. Εγώ όμως απαντάω πάντα σωστά.
2: Εγώ έχω πιο καλή σύνδεση.
1: Να ασχοληθούμε με κάτι πιο σημαντικό. Τι λέτε?
3: Τι έχεις, Νικόλα?
4: Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός ασθενοφόρου.
3: Ανησυχείς?
1: Μην κολλήσει κορονοϊό.
5: Η μαμά μου δουλεύει σε σούπερ μάρκετ.
6: Κουράζεται πολύ.
2: Ώρα για δράση.
1: Αγαπητοί γιατροί και όσοι εργάζεστε στα νοσοκομεία και οπουδήποτε,
7: σας θαυμάζουμε.
2: Είστε ήρωές μας.
7: Σας έχουμε στην καρδιά μας.
2: Να προσέχετε.
7: Αγαπητέ κούριερ.
3: Ταχυδιανομέα, που λέει ο Μπαμπινιώτης.
1: Σε ευχαριστώ που μου έφερες το λάπτοπ μου.
7: Είσαι μαγικός.
1: Είμαστε σπουδαία ομάδα.
3: Και όπως λέμε συχνά στην τάξη,
1: αν αφήσουμε το εγώ, υπάρχει ελπίδα. Και μόνο το εμείς.
2: Για όλους είναι ασπίδα.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσας Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόδουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην Ασιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτός τα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι Πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλαιά Διαθήκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Στις Αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγή γάλακτος.
15: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
16: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
17: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
18: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
19: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιολογή μεταβολή στην ανάπτυξή τους.
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
20: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον Καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Μουσικό μπουμ! Η έκτη του έκτη τα ψημένα στα ελληνικά μουσικά πέρανα.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας για τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Είμαι η Μαρία Παπαδάκη.
3: Η Άννα Μαρία Γκράντε.
2: Και έχουμε εδώ καλεσμένους δύο μουσικολόγους, την
4: Παναγιώτα Παπασωτηρίου
2: και την
5: Νατέλεια Χρυσανθεμίδου.
2: Ας ξεκινήσουμε.
3: Πότε εμφανίστηκε η σύγχρονη μουσική?

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε η Κάπισλα και είμαστε από τρίτη γυμνάσιο χώρας Καλλίνου. Είμαι η Νικολέτα.
4: Είμαι η Καλλιόπη.
5: Είμαι η Μαρία.
6: Είμαι η Αγγλική.
7: Τελειώσαμε τον πρώτο κύκλο των εργαστηρίων των δεξιοτήτων με θέμα ενδιαφέρον και ενεργό και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας.
8: Ο τίτλος των εργαστηριών ονομαζόταν «Συνδέομαι και φορούσε τον τρόπο που συνδέομαι τους γύρω μου και συνεργάζομαι μαζί».
3: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κάνουν παιχνίδι ρόλων όπου μια ομάδα μαθητών ενέλαβε να παίξει το ρόλο του καθηγητή, να παρουσιάσει και να οργανώσει τις δράσεις που θα έκαναν οι μαθητές. Η πιο ωραία δράση που κάναμε ήταν αυτή που κάναμε στους καθηγητές.
7: Μάθαμε πως η συνεργασία δεν είναι κάτι εύκολο και απαιτεί προσπάθεια από όλους για να πετύχει.
8: Ήταν κάτι πολύ όμορφο σίγουρα, όμως η αλήθεια είναι πως αγανακτήσαμε.
3: Δεν ήταν κάτι εύκολο καθώς τα υπόλοιπα παιδιά δεν καθόντουσαν ίσα. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί καταλάβουμε τη θέση των καθηγητών.
7: Μέσα από αυτά που βιώσαμε, καταλάβαμε πως η σχέση μαθητή και καθηγητή είναι λίγο περίεργη, καθώς είναι καλό να υπάρχει οικειότητα, αλλά με όρια και σεβασμό, πράγμα που συχνά δεν πετυχαίνει.
8: Και θα το ξανακάναμε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, παρά τις δυσκολίες.
3: Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, να έχετε μια καλή μέρα.
9: Γεια σας!
10: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: πιστοί στο ραντεβού μας με το θεατρικό ραδιόφωνο. Ξεκινάμε σήμερα με το μονόπρακτο «Κάν τον ακουστή, η τέχνη της επικοινωνίας».
1: Δεν θέλω άλλο πια να καταπιέζομαι. Δεν θέλω άλλο πια να βαριέμαι. Δεν θέλω άλλο πια να χασμουριέμαι. Θέλω να ονειρεύομαι, να πειραματίζομαι, να ελπίζω, να εξωτερικεύομαι. Θέλω να αισθάνομαι, θέλω να επικοινωνώ. Δεν θέλω να είμαι απόν. Δεν θέλω να είμαι δίθεν. Δεν θέλω να είμαι μισή. Θέλω να είμαι ζωντανή. Να είμαι δυνατή. Θέλω να είμαι εγώ. Θέλω τα δικά μου φτερά. Θέλω να σε βλέπω. Να σε ακούω. Να σε αγγίζω. Θέλω να σε συναισθάνομαι. Θέλω να κουβεντιάζουμε. Θέλω να αγωνιζόμαστε. Θέλω να συμπορευόμαστε. Θέλω να γελάμε. Θέλω να ζωγραφίζουμε. Να τραγουδάμε. Να παίζουμε. Θέλω να νιώθουμε. Εσύ τι θέλεις?

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ανακύκλωση, ανακύκλωση. Κάτι μας είπαν για αυτήν στο σχολείο. Έλα μωρέ, σκουπίδια είναι όλα, στον κάδο να τα πετάξεις όλα. Όχι, όχι μπαμπά, δεν είναι όλα ίδια. Άντε να δω και θα

0: Καινούριο θα γεννεί.
1: Για πες ένα παράδειγμα, βρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω.
2: Αν παίρναμε όλα τα χαρτιά από εφημερίδες, χαρτόνια, περιοδικά και 1000 σελίδες, τα εργοστάσια θα τα λιώσουν και νέα βιβλία θα μας δώσουν.
1: Σιγά, βαριέμαι τώρα να ξεχωρίζω χαρτιά, γυαλί και αλουμίνι.
0: Μα γιατί, έτσι μόνο θα γίνει εύκολη ζωή.
3: Χαρτί, γυαλί και αλουμίνι, όλα στον κάδο των θαλασσίων.

0: φτάνει, φτάνει.
1: Αυτό σε άλλη εκπομπή, μπαμπά.
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά! Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν, εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει, πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές
9: που μας παρακολουθήσατε. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε η έκτη τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
1: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
0: Μηνύματα που πληγώνουν,
2: σχόλια που στεναχωρούν,
1: likes που πονάνε.

0: εκπαιδεύσω και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα σπίτι. Όλοι μας χρειαζόμαστε τροφή. Όλοι μας χρειαζόμαστε φροντίδα και αγάπη. Και το σχολείο μας φροντίζει όλοι να τα έχουν αυτά, ακόμα και τα δέσποτα. Στήριξε κι εσύ αυτή την προσπάθεια και υιοθέτησε ένα δέσποτο ή βοήθησε να μάθουν όποιον άλλον τρόπο θες. Ακούτε τα music από το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλίνης.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Έλεγε η δασκάλα.
2: Η ρητορική, η τέχνη της επικοινωνίας, γεννήθηκε στη δημοκρατική Αθήνα του Περικλή. Και ο μικρός Χίτλερ το συγκράτησε και όταν μεγάλωσε το εφάρμοσε, αφιονίζοντας εκατομμύρια Γερμανών, έλεγε η δασκάλα. Οι καλλιτέχνες συνδιαλέγονται μέσω των έργων τους με το κοινό.
1: Και ο μικρός Γκέμπελς, ο μετέπειτα υπουργός προπαγάνδας, το συγκράτησε και όταν μεγάλωσε το εφάρμοσε, δημιουργώντας επιμελητήρια κινηματογράφου, θεάτρου, ραδιοφώνου, επιβάλλοντας λογοκρισία, έλεγε η δασκάλα.
2: Οι επιστήμονες επικοινωνούν τις νέες ανακαλύψεις τους μέσω των συγγραμμάτων τους.
1: Και ο μικρός Ρούστ, ο μετέπειτα υπουργός του Ράιχ, το συγκράτησε και όταν μεγάλωσε το εφάρμοσε, εκδίδοντας νέα σχολικά εγχειρίδια που μιλούσαν για άρια επιστήμη και κάνοντας μαζικές καύσεις βιβλίων. Ρώτησε η δασκάλα.
2: Πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον που επικοινωνεί διαφορετικά, όταν για παράδειγμα είναι τυφλός, κοφάλαλος ή μιλά σε άλλη γλώσσα?
1: Μα αυτή η ερώτηση ήταν πολύ εύκολο να απαντηθεί από τρεις τόσο καλούς μαθητές.
3: Ο Άριος θα επικρατήσει, θα τους περιφρονήσει ή και θα τους αφανίσει.
1: Η τέχνη της επικοινωνίας μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας δημιούργησε αριστουργήματα. Στα χέρια τυράννων, μόνο τερατουργήματα.
0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ροές παραδομένες, τα σίδερα είναι γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερό το Θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω να με σφίγγει,

0: Σήματα σαν σκιές, αρχιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπτωση ζωή σαν αμονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά πρόσωποι. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε και όπου βγει. Για τάκα τραγική διθευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και όπου βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και όπου βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουνε δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, να σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και όπου βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη, τι άνθρωπο. Τώρα γίνεται κραυγή. Ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και η δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορείς να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
0: Τόπες ή Στόπα. Το podcast που τα λέμε όλα, όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και...
1: Σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρας άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας το ρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως στο TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά, λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι οι οθόνες δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξεις, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το όπες εις τόπαν.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας ή κάντε podcast να σας ακούσουμε.

0: social media ή social trap. Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από ένα deep fake. Καταλαβαίνεις πότε ο αλγόριθμος ορίζει τις επιλογές σου. Νέες ιστορίες, νέες προκλήσεις και αθέατες παγίδες του διαδικτύου.
1: Ακούστε τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις, στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
2: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά του.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένοι τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
4: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φιλάθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρα φωνής και χαράς, όχι χώρα φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: είσαι φύλαθλος.
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: Τι είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκανίδης.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: You're listening to the EU Talks podcast. We are the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia. Throughout discussions with prestigious guests, we explore how European policies on fundamental rights move from paper to real life, and how they affect our everyday experiences. This is an open dialogue about Europe as we live it today.
5: Good morning. We're here today for an interview with Yannis Koutsoliotos, publisher of the daily newspaper of Ioannina Pruinos Logos, where we'll discuss about misinformation.
6: What is the role of journalists in tackling disinformation at the European level?
7: Journalism today plays a crucial role in combating disinformation, especially at the European level, where decisions affect millions of citizens. A journalist must check information, cross-check sources, and explain the facts clearly. It's not enough just to simply broadcast the news, but to also put it in the right context. In this way, the citizen can understand what is really true. Reliable information acts as a counterweight to fake news.
8: What are the biggest challenges that journalists face when they are called upon to separate news from fake news?
7: One of the biggest challenges is the huge amount of information that circulates on the internet every day. Many news stories are spread without control, mainly through social media. In addition, fake news is often well-crafted and appears credible. A journalist must dedicate time to research, which is not always easy. At the same time, there is a pressure from the public to be informed immediately.
6: How does the speed of digital information affect the quality and credibility of journalism?
7: The digital age has greatly increased the speed of news transmission. This often results in speed taking precedence over accuracy. When there is insufficient control, the risk of errors or disinformation increases. Quality journalism requires time and research. That is why the balance between speed and reliability is a crucial issue today.
8: How do you assess the role of the European Union in combating disinformation?
7: The European Union has recognized the seriousness of the problem of disinformation. It has moved forward with regulations and initiatives aimed at enhancing transparency and reliable information. At the same time, it cooperates with member states and digital platforms. However, the phenomenon is constantly evolving and requires constant vigilance. The EU's role is important, but it's not enough on its own.
6: Do you think that European institutions effectively communicate their decision to citizens?
7: In most cases, communication is not simple and understandable enough. The use of technical or legal language makes it difficult for citizens to understand exactly what is being decided. This creates an information gap. This gap is often covered by rumors or misinformation. More direct and human communication is needed.
8: What is the contribution of the European Commission and the European Parliament ensuring reliable information?
7: The European Commission and the European Parliament establish rules for the protection of information. They support and endorse programs that strengthen independent journalism. At the same time, though, they finance actions for the education of citizens in the media. The aim is to strengthen transparency and trust. Their contribution is institutional, but also practical.
6: And what is the role of large digital platforms in the spread of disinformation in Europe?
7: Large digital platforms have a huge influence on informing citizens. Through them, news is circulated at a very high speed. When there are no adequate controls, misinformation spreads easily. Platforms must take measures to limit fake news. Their responsibility is now recognized and it's critical.
8: Do you believe that the measures promoted by the EU towards platforms are sufficient?
7: The European Union has made significant strides with new regulations. However, implementing the measures in practice is not always easy. Controls are often inadequate or delayed. The phenomenon of disinformation is evolving faster than legislation. Stricter and more immediate interventions may be needed.
6: How can a journalist function effectively in this environment?
7: The journalist needs to have composure and professionalism. He must carefully check his sources and avoid haste. Credibility is built with consistency and transparency. Even if fake news spreads faster, the truth remains constant and important. The journalist's role is to insist on quality.
8: How does disinformation affect the democratic participation of citizens in the EU?
7: Misinformation creates confusion and distrust among citizens. When they don't know what's true, they find it difficult to actively participate. They can be led to make wrong choices or even abstain. Democracy is based on informed judgment. Without reliable information, democracy is weakened.
6: What role can media literacy play?
7: Media literacy helps citizens think critically. They learn to check sources and question what they read. Young people in particular acquire skills that will be useful throughout their lives. This reduces the influence of fake news. Media literacy is a key tool of democracy.
8: How can citizens identify reliable sources of information?
7: Citizens can check if a news story comes from a known and reliable source. Look for sources and documentation. Compare the news stories with other sources. Also, beware of exaggerated headlines or emotional language. Critical thinking is key.
6: Have you personally encountered cases of misinformation in your reporting?
7: Yes. Misinformation is a common phenomenon in journalism. It often starts with social media or fragmentary statements. Careful verification is needed before anything is published. The journalist has a responsibility to the public, but experience helps the journalist to recognize such cases.
8: What do you think is the future of journalism in Europe regarding fake news?
7: The future of journalism depends on its quality and credibility. Citizens will continue to seek trustworthy information. Technology can be a challenge, but also a tool, and journalism based on values and truth will remain necessary. Trust is the greatest asset.
6: Thank you very much for your time.
4: This was the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia, and you've been listening to EU Talks, an episode dedicated to the fundamental values and priorities of the European Union. Join us on the next episode as we continue the dialogue on how Europe directly affects our lives with new guests and new topics. Thank you for listening.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
0: Η συνοικία μας. Η συνοικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955. Σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων, οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος. Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργιου του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από το ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολύ δύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χωροί. Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα δικής. Μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκησε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
9: Δάσκαλοι δασκάλες που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Θωμόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυμίου.
10: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχθηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992, στη συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
11: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδή που έφερνε και μουσικού στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπωλείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
12: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπίγλη, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπίγλη.
13: Επίσης στο θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπιρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα χώρος που πεζόταν καραγκιόζης στο

0: ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκιδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας Άφο 18 και ο φούρνος της συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, Άθο και Αραπού, ήταν το πυλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Πίνθης και Πίνδου γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μαρκέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Ολοκαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε καραγκιόζι, ο καραγκιόζοπαίχτης Νιόνιος, το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή μας κατέβαινε το νερό μέσα σε αυλάκια από τον Γλάφκο και πόντιζαν τα χωράφια πρώτα στον Λάγκουρα
1: και μετά, σηκώνοντας τις κόφτες, πόντιζαν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Παντρόν Κλάους, δίπλα από το σταθμό της ΔΕΗ, κατέβαινε από το γυροκομιό το ρεύμα Παλαμομούτης. Περνάγανε στην περιοχή Κολονάκι, ανάμεσα στα δύο σούπερ μάρκετ και η πόλη συνέχιζε στα προσφυγικά όπου κατέληγε στη θάλασσα.
4: Η πλατεία της συνοικίας μας είναι η πλατεία Παύλου Μπακογιάννη που υπάρχει μνημείο προς τιμή του Πελοπίδα Στιθακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
5: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
0: Το βόρειο όριο της συνοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και η αρχή της εθνικής οδού προς την Τρίπολη.
1: Νότιο όριο της συνοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
4: Πρώτον, την οινοποιία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της γλυκιάς μαυροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνος της Αχάιας στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όρο της συνοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
7: Ο χείμωρος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με το Γάλλο φιλένα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
6: Από που περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροκλέγα και Ψαροφάρι είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τα σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδων σπιτιών στις συνοικίες, Ζεροφλέκα, για Τριάδα, για Νεκτάριο, Ψαροφάκι και Αγγλικάδα.
4: Ο προοδευτικός της πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιοίκων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
6: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχή και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
4: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
5: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών και διοικητικού συμβουλίου.

0: ανάπτυξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπορρύπανσης.
1: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της συνοικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
0: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η ΚΕΔΗ Καρναβάλι Πάτρας έφερε κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την πρώτη αποκριάτικη γιορτή παραδοσιακών δρόμενων. Στη γιορτή συμμετείχε και ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου.
1: Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθήμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
0: Και τη διεθνή συνεργασία μεταδίδοντας μηνύματα ειρήνης, ισότητας, σεβασμού και δημιουργικής συνύπαρξης.
2: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστης στην ομαδική, αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά φταίνε που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Α, όλες είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, κάνω ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Ωχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι του τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσεις τον Σπύρο, αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πόπο, τι μπελάς αυτή η βδέλα?
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα, ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψου να σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνετε ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα. Πόσο ακόμα θα προσπαθείς να τους πείσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ. Απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι. Να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πίνανε για μια εβδομάδα.
2: Πώς το δω αν μου πάει τσεκαρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε.
1: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.
11: Γεια σας. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
12: Καλημέρα από την Κάσο.
13: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα 11 του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
14: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
15: Ελπίζουμε να καθαρίσουν οι ενδράσεις μας. Γεια σας.

0: μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
1: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
2: Ξέρετε τι είναι το bullying?
3: Όχι!
0: Bullying είναι όταν κάποιος
4: μας κοροϊδεύει
5: και μας πρόχνει.
0: Άσχημα λόγια.
6: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
7: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
0: ασφαλείς,
7: αγαπημένοι.
8: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
9: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
0: Και ξέρετε κάτι?
10: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
11: Γιατί στο σχολείο
0: δεν κοϊδεύουμε, δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
12: Scroll, like, share. Κάθε μέρα χαμένο στο ίντερνετ. Ξέρεις την αλήθεια και την ψέμα.
13: Ή μήπως το feed σε κρατάει κολλημένο, χωρίς να το καταλάβεις?
14: Ο Όμιλος Podcast του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Λάρσας παρουσιάζει δύο νέα επεισόδια. Κοντρόλ και σκέψη, για να ξεχωρίζεις τα fake news και να σερφάρεις έξυπνα. Και κολλημένη στην οθόνη, για τον εθισμό στο διαδίκτυο και το πώς να μην αφήνουμε την οθόνη να μας κρατάει κολλημένους.
15: Όλα αυτά στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
16: Άκου τα επεισόδια τώρα και μάθε πώς να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο με μυαλό.
17: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
18: Χριστουγεννιάτικες συνταγές από τη ραδιοφωνική ομάδα του Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
19: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας 3 χριστουγεννιάτικες συνταγές για να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας.
18: Για την πρώτη συνταγή για σήμερα είναι τα μελομακάρονα. Τα υλικά μας είναι ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό χυμό πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 4 με 5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
19: Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι μέλι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι νερό, ένα ξυλάκι κανέλας. Για το πασπάλισμα θα χρειαστείτε ένα φλιτζανάκι καρύδια χοντροκομμένα και προαιρετικά λίγη κανέλα.
18: Τώρα πάμε να δούμε την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
19: Έπειτα προσθέτουμε την κανέλα και τη σόδα και τα ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στη χέρια μας.
18: Πλάθουμε μικρά όβαλ μελομακάρονα. Τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
19: Και το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι.
18: Μόλις ψηθούν τα γλυκά και λαχταριστά μελομακάρονα, που και μόνο που τα σκέφτομαι τα λιγουρεύομαι.
19: Ναι, εντάξει, τα βουτάμε σε κρύο σιρόπι για 5-10 δευτερόλεπτα το καθένα. Τοποθετούμε τα ζεστά μελομακάρονα σε μια πιατέλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και καλή μας όρεξη!
18: Συνεχίζουμε με την επόμενη χριστουγεννιάτικη συνταγή, τους κουραμπιέδες της γιαγιάς. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά.
19: 1,5 κιλό αλεύρι μαλακό.
18: Σκληρό.
19: Ναι. 700 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 1 κιλό ζάχαρη άχνη. Για να κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο μαγικά, ένα αυγό ολόκληρο, ένα φλιτζάνι ποτό, κονιάκ ή ούζο, 1,5 πιατάκι του τσαγιού, ζάχαρη κοινή.
18: Τώρα ξεκινάμε την αποστολή, την εκτέλεση των κουραμπιέδων. Δέρνουμε.
19: Χτυπάμε!
18: Δέρνουμε.
19: Χτυπάμε.
18: Καλά, χτυπάμε το βούτυρο καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό. Στη συνέχεια τα χτυπάμε μέχρι να ανακατευτούν. Ύστερα προσθέτουμε το ποτό, αλλά μην το πιείτε το ποτό, είναι μόνο για το γλυκό. Ρίχνουμε την αμυγδαλόψυχα, αφού προηγουμένως την έχουμε ψιλοκόψει, στεγνώσει και καμπουρδίζεται σε βούτυρο γάλακτος.
19: προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνουμε καλά για πολλή ώρα. Λάθουμε τη ζύμη σε μικρούς κουραμπιέδες και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν ψηθούν, τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τους αφήνουμε απλωμένους πάνω σε ένα χαρτί μέχρι να κρυώσουν.
3: Καλή σας απόλαυση!
18: Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι οι δίπλες, τελικά που θα χρειαστείτε. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μέτρια αυγά, 2 βανίλες και 200 γραμμάρια ούζο. Για το τηγάνισμα, 1,5 λίτρο ηλιέλαιο.
19: Για το σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια μέλι, ένα στίκι κανέλας, ένα κουτάλι της σούπας λεμόνι. Για το γαρνίρισμα, μέλι και καρύδια.
18: Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ούζο και ανακατεύουμε με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα, τις βανίλιες και σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέχρι να γίνει μία εύπλαστη ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια των 160 γραμμαρίων.
19: Ανοίγουμε ένα-ένα τα μπαλάκια σε δίσκους και αφού το σκεπάσουμε με μία λαδόκολλα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και τα ανοίγουμε σε ένα πολύ λεπτό φύλλο με έναν πλάστη. Κόβουμε τις άκρες για να γίνει τετραγωνισμένη η ζύμη και έπειτα τη χωρίζουμε σε τρεις ίσες λωρίδες. Λίγο προσοχή εδώ, μην κοπούν λάθος.
18: Ακριβώς. Παίρνουμε λαδόκολλα και την κόβουμε σε μέγεθος όπως τα κομμάτια της ζύμης. Βάζουμε την κάθε λωρίδα της ζύμης πάνω από τη λωρίδα της λαδόκολλας και ρολάρουμε χωρίς όμως να σφίξουμε τη ζύμη. Έτσι θα βγει πολύ εύκολη λαδόκολλα μόλις τηγανιστεί, χωρίς να χαλάσει καθόλου το σχήμα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε 1,5 λίτρο ηλιέλαιο και δοκιμάζουμε με ένα μικρό κομμάτι της ζύμης αν έχει γίνει το λάδι.
19: Τα τηγανίζουμε σε μέτρια φορτιά και προσέχουμε να μην χαλάσει το σχήμα ενώ βρίσκονται μέσα στο τηγάνι. Τα βγάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί και μόλις κρυώσουν αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα, κάνουμε την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια και με τα πλαϊνά κομμάτια που κόψαμε στην αρχή.
18: Σε ένα κατσαραλάκι ρίχνουμε το νερό, τη ζύμη, το στι κανέλας, το χυμό λεμόνι και βάζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Βουτάμε μέσα το καυτό σιρόπι, τις κρύες δίπλες και τις βάζουμε σε μια πιατέλα. Γαρνίρουμε με μέλι και μετρημένα καρυδάκια.
3: Το Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής σας εύχεται καλές γιορτές!
17: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα ΥΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα.
5: Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας Πρωινός Λόγος με σκοπό να συζητήσουμε με τον εκδότη της, κύριο Κουτσολιώδη Ιωάννη, πάνω στο θέμα της παραπληροφόρησης. Εγώ και οι συμμαθητές μου θα θέσουμε μια σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
11: Ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
20: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η δημοσιογραφία σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει τις πληροφορίες, να διασταυρώνει πηγές και να εξηγεί τα γεγονότα με σαφήνεια. Δεν αρκεί απλώς να μεταδίδεται μια είδηση, αλλά να μπαίνει και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να καταλάβει τι ισχύει πραγματικά. Η αξιόπιστη ενημέρωση λειτουργεί ως αντίβαρο στα fake news.
11: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν καλούνται να διαχωρίσουν την είδηση από τα fake news?
20: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η τεράστια ποσότητα πληροφορίας που κυκλοφορεί καθημερινά στο διαδίκτυο. Πολλές ειδήσεις διαδίδονται χωρίς έλεγχο, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, συχνά τα fake news είναι καλοφτιαγμένα και μοιάζουν αξιόπιστα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για έρευνα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση από το κοινό για άμεση ενημέρωση.
11: Πώς επηρεάζει η ταχύτητα της ψηφιακής ενημέρωσης την ποιότητα και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας?
20: Η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει πολύ την ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να προηγείται η ταχύτητα από την ακρίβεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών ή παραπληροφόρησης. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας απαιτεί χρόνο και έρευνα. Γι' αυτό η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την αξιοπιστία είναι σήμερα κρίσιμο ζήτημα.
1: Πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης?
20: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Έχει προχωρήσει σε κανονισμούς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με κράτη-μέλη και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το φαινόμενο εκτελήσεται συνεχώς και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός, αλλά δεν αρκεί από μόνος του.
21: Θεωρείτε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις στους πολίτες ή αφήνουν χώρο για παραπληροφόρηση?
20: Σε πολλές περιπτώσεις, η επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι αρκετά απλή και κατανοητή. Η χρήση τεχνικής ή νομικής γλώσσας δυσκολεύει τους πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς αποφασίζεται. Αυτό δημιουργεί κενό ενημέρωσης. Το κενό αυτό συχνά καλύπτεται από φήμες ή παραπληροφόρηση. Χρειάζεται πιο άμεση και ανθρώπινη επικοινωνία.
11: Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση αξιόπιστης ενημέρωσης?
20: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της ενημέρωσης. Υποστηρίζουν προγράμματα που ενισχύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, όμως, χρηματοδοτούν και δράσεις για την εκπαίδευση των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η συμβουλή τους είναι θεσμική, αλλά και πρακτική.
1: Ποια είναι η ευθύνη των μεγάλων ψηφιακών πλατφόρμων στη διάδοση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη?
20: Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τεράστια επιρροή στην ενημέρωση των πολιτών. Μέσω αυτών διακινούνται ειδήσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των fake news. Πολλές φορές δεν το κάνουν. Η ευθύνη τους είναι πλέον αναγνωρισμένη και κρίσιμη.
1: Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες είναι επαρκή ή απαιτούνται αυστηρότερες παρεμβάσεις?
20: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα με νέους κανονισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή καθυστερούν. Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Πιθανόν να χρειάζονται αυστηρότερες και πιο άμεσες παρεμβάσεις.
22: Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου τα fake news διαδίδονται ταχύτερα από την έγκυρη ενημέρωση?
20: Ο δημοσιογράφος χρειάζεται ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις πηγές του και να αποφεύγει τη βιασύνη. Η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια και διαφάνεια. Ακόμα και αν ένα fake news διαδοθεί πιο γρήγορα, η αλήθεια παραμένει σημαντική. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να επιμένει στην ποιότητα και στο τσεκάρισμα των γεγονότων.
11: Πώς επηρεάζει η παραπληροφόρηση τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
20: Η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στους πολίτες. Όταν δεν γνωρίζουν τι ισχύει, δυσκολεύονται να συμμετέχουν και ενεργά. Μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες επιλογές ή ακόμα και στην αποχή. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση. Χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση, δυστυχώς αποδυναμώνεται.
11: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία προωθούν ευρωπαϊκοί θεσμοί?
20: Η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθάει τους πολίτες να σκέφτονται κριτικά. Μαθαίνουν να ελέγχουν πηγές και να αμφισβητούν όσα διαβάζουν. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Έτσι μειώνεται η επιρροή των fake news. Το λεγόμενο media literacy είναι βασικό εργαλείο δημοκρατίας.
21: Πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά θέματα?
20: Οι πολίτες μπορεί να ελέγχουν αν μια είδηση προέρχεται από γνωστό και αξιόπιστο μέσο. Να αναζητούν αν οι πηγές και η τεκμηρίωση ισχύουν. Να συγκρίνουν την είδηση με άλλες πηγές. Επίσης, να προσέχουν υπερβολικούς τίτλους ή πολλές φορές συναισθηματική γλώσσα. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί.
1: Έχετε αντιμετωπίσει προσωπικά περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές αποφάσεις στο ρεπορτάζ σας?
20: Ναι, Η παραπληροφόρηση είναι συχνό φαινόμενο στην καθημερινή δημοσιογραφία. Πολλές φορές ξεκινά από τα social media ή από αποσπασματικές δηλώσεις. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπειρία βοηθά, βέβαια, στο να αναγνωρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά ισχύουν.
2: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη απέναντι στο φαινόμενο των fake news?
20: Το μέλλον της δημοσιογραφίας εξαρτάται από την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η τεχνολογία μπορεί να αποβεί πρόκληση, αλλά είναι και εργαλείο όμως. Η δημοσιογραφία με αξίες θα παραμείνει αναγκαία, αλλά στο τέλος-τέλος η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να χτίσει ένας δημοσιογράφος.
18: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
5: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο του podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί.

0: Δήμος Ιωαννιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
1: Έχει υλοποιήσει ο Δήμος έως σήμερα παρεμβάσεις που να αφορούν σε άτομα με αναπηρία, όπως όδευση τυφλών, ηχητικά σήματα σε διαβάσεις, προσβάσιμη σήμανση κτλ. Αν ναι, ποιες?
2: Καταρχάς θέλω να πω ότι από την νομοθεσία των τεχνικών έργων προβλέπονται όλα αυτά και δίνεται ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στα έργα που έχουν αρχίσει πρώτα 15 ετίας και στη συνέχεια και σήμερα, και ακόμα τίθενται προδιαγραφές οι οποίες είναι πιο αυστηρές και τηρούνται. Ως προς την προσβασιμότητα σε κάθε έργο υπολογίζεται, είναι μέσα στο έργο, μπορεί να αφορά τα πεζοδρόμια, τις οδεύσεις, τις διαγραμμίσεις, όπως και τη σήμανση, ειδική σήμανση, αλλά και τα φανάρια τα οποία υπάρχουν κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα οποία υπάρχει ηχητικό σήμα, αλλά και απτική αφή, για να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσανατολίζονται και να είναι ασφαλείς στα περάσματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και στα νέα έργα τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είτε αφορούν τη βιώσιμη μεστική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα έτσι να αναφέρω την προσβασιμότητα στο κάστρο, όπου γίνεται και ανακαινίζονται πλήρως, έχουν γίνει τα λουτρά, θα γίνει η βιβλιοθήκη, ο Μεντρεσές και το Δημοτικό Μουσείο του Τζαμίας Λαμπασά. Εκεί εξελίσσεται ένα έργο προσβασιμότητας που περιλαμβάνει τους ειδικούς διαδρόμους, τους λιθόστρωτους, με σήμανση, τρεις ανελκυστήριες αναβατόρια για να μπορεί εύκολα τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το μουσείο, καθώς και ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα περιλαμβάνει όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
1: Πώς ενσωματώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στο συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών έργων του Δήμου?
2: Αυτό που προανέφερα μέσα από την νομοθεσία, την υπάρχουσα νομοθεσία, προβλέπονται όλα αυτά. Και θέλω να πω πως για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουμε μια συνεργασία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά τώρα πλέον και η παιδική και την νηπιαγωγία, ο Δήμος τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εκτελέσει ένα έργο γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια και συνεχίζει. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλές είναι έρχονται από πολλά χρόνια πριν και προσπαθούμε να κάνουμε την όποια αναβάθμιση μπορούμε και σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα σημαντικό έργο σε σχέση με αυτά κάνουν φυσικά και οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μία ευχέρεια στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα εν τη γενέση τους, που δεν άπτονται μιας ολοκληρωμένης μελέτης και ενός τεχνικού έργου. Και για τα σχολεία υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά σχολεία, για τις τουαλέτες αμαία που δεν υπήρχαν και γενικά για την ανακαίνιση όσο γίνεται αυτών των κτηρίων. Ένα έργο που συνεχίζεται με 2 νέες μελέτες, οι οποίες είναι γύρω στα 900 χιλιάρικα, είναι υποδημοπράτηση για να συνεχιστεί το έργο στα σχολεία. Και παράλληλα φυσικά τα χρήματα που έχουν οι σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες.
1: Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται τα έργα προσβασιμότητας του Δήμου? Υπάρχουν υφιστάμενα ή ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα που να στοχεύουν στην προσβασιμότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που να έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Όλα ουσιαστικά, τα περισσότερα μάλλον έργα, είναι από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, το ΠΕΠ Υπήρου 21-27, που τώρα εξελίσσονται ή υποβάλλονται προτάσεις. Και ένα έργο που έχει υποβληθεί Καταρχάς έχουμε τα σχολεία της ΚΙΑΦΑΣ, την ανακαίνισή τους, το Κέλυφος κλπ, το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση. Ένα άλλο σχολείο είναι το τρίτο Λύκειο Γυμνάσιο, στο οποίο έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ Υπήρου, στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΠΕΠ Υπήρου. Σύντομα κατατίθεται ένα έργο σημαντικό για 9 σχολικές αυλές της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν αυτά που προανέφερα πριν. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία χειρίζονται κατευθείαν το Υπουργείο ή η Διαχειριστική Αρχή Αττικής ή επιμέρους κάποιο Υπουργείο, όπως το Βοτανικό, όπως προορίζεται ένα νέο νηπιαγωγείο στην Ανθούπολη, μελετάτε, ή διάφορα κτίρια του Δήμου μας, στα οποία δεν υπήρχε προσβασιμότητα, και διάφορα άλλα μέτρα προκειμένου και όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξυπηρετούνται.
3: Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις διάφορες γειτονιές και περιοχές του Δήμου?
2: Το σημαντικότερο όλων είναι η χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να κάνεις φυσικά και κανένα έργο. Όλα αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί από μελέτη που προέκυψε με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Υπήρου, του ΠΕΠ Υπήρου, και βγαίνοντας οι προσκλήσεις, ετοιμάζουμε τις μελέτες, εντάσσονται ή όχι, και στη συνέχεια γίνεται η δημοπράτησή τους. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για να ενταχθεί ένα έργο, να ολοκληρωθεί, να δημοπρατηθεί, αλλά και στην εκτέλεσή του. Σήμερα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο έργο, είναι η ανάπλαση του πάρκου Πρισινέλα, που αφορά και τα εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με άμεα και λοιπά, γιατί εκεί προβλέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και ανάλογη προσβασιμότητα. Δύο μεγάλα έργα προγραμματίζονται για το παραλίμνιο, όπου θα υπάρχει και η προσβασιμότητα φυσικά, οι αναπλάσεις και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Και σε όλες αυτές τις αναπλάσεις που αφορούν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προβλέπεται και η αντίστοιχη προσβασιμότητα, η ειδική σήμανση και ό,τι ακριβώς καθορίζει η νομοθεσία για τα θέματα των ΑΜΕΑ.
3: Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει ο Δήμος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα προσβασιμότητας?
2: Όλα προβλέπονται από την αρχική μελέτη, η οποία παρακολουθείται. Οι φορείς που χρηματοδοτούν, παρακολουθούν το έργο, γίνονται περιοδικά εκθέσεις, φυσικά η ανακεφαλαιωτική πίνακες των εργασιών. Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση και από την υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και από την τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. Και φυσικά εφαρμόζοντας πάντα την νομοθεσία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του 44-12 και ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει συμπληρώνοντας τον νόμο αυτό.
4: Συμμετέχουν φορείς, οργανώσεις, εκπρόσωποι ατόμων απειρίας στο σχεδιασμό και παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των έργων προσβασιμότητας του Δήμου? Αν ναι, με ποιον τρόπο?
2: Από το 2017, με την τότε Δημοτική Αρχή, στην οποία και συμμετείχα, έχει καθιερωθεί συμμετοχικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν και πολίτες και σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως ο Σύλλογος των Τυφλών που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κλπ. Τελευταία είχαμε κάνει και μία συνάντηση στην οποία παρίσταται ο Σύλλογος με τους εκπροσώπους, αλλά και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο κλπ. Με θέμα την προσβασιμότητα και την υλοποίηση έργων στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες αυτές.
4: Ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας λόγω χάρη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιστορικό κέντρο ή η παραλίμνια ζώνη?
2: Κυρίως είναι η υφιστάμενη κατάσταση που προϋπήρχε και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Είναι οι δρόμοι που δεν έχουν το ανάλογο πλάτος για να γίνουν τα ανάλογα πεζοδρόμια και είναι και αυτό που αντιμετωπίζει η πόλη μας και πολλές άλλες πόλεις φυσικά, αλλά ειδικά τα Γιάννενα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η πληθώρα, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων και η μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα παράνομα παρκαρίσματα που υπάρχουν δυστυχώς παρά την προσπάθεια που γίνεται και από τη μεριά της Τροχέας Ιωαννίων αλλά και από τη μεριά της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι αυτές οι δύο οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Αλλά και στην εκτέλεση των έργων. Γιατί όπως προείπα, οι οδικοί άξονες που δεν έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν λίγα πράγματα.
1: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου για τη δημιουργία μιας πόλης ουσιαστικά προσβάσιμης και φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία?
2: Ο Δήμος μας μετά από προσπάθεια και της προηγούμενης και της τωρινής Δημοτικής Αρχής έχει ενταχθεί στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή όπου συμμετέχουν από την μεριά της Ελλάδας 6 πόλεις και μία πόλη από την Κύπρο. Υπάρχει το κλιματικό σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζονται διαδικασίες που περιλαμβάνουν φυσικά όλες τις κατηγορίες αυτές που προαναφέραμε. Το στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτό το λεγόμενο κλιματικό σύμφωνο μέχρι το 2030 και μέσα από εκεί, μέσα από τις συναντήσεις και μεταξύ των ελληνικών πόλεων αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, είτε της Ισπανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, γιατί είναι 100 πόλεις και είναι πόλεις από όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται τακτικές συναντήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και φυσικά μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα θα αποτυπωθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Πόλη προσβάσιμη, πόλη έξυπνη, πόλη χωρίς καυσαέρια μέχρι το 2030.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιδήμαρχε για τον χρόνο που διαθέσατε. Ευελπιστούμε να επαναληφθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον με τόσο θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία πάντα θα είναι στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών.
0: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο των podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: ήμουν δήμαρχος, θα έφτιαχνα πάρκα ώστε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών θα είχαν κάπου να παίξουν. Επίσης, θα έβαζα σε όλα τα σχολεία γήπεδα και εξοπλισμό για τα πιο δημοφιλή αθλήματα.
1: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα βελτίωνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη μου. Επειδή τα γήπεδα δεν είναι τόσο καλά, για παράδειγμα, κάποια γήπεδα μπάσκετ γλιστράν και δεν έχουν καλές μπασκέτες. Κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν καλό γρασίδι.
2: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος της Καβάλας, θα έφτιαχνα τους δρόμους γιατί είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να διοργανώσω κάμπ για πολλά αθλήματα.
0: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι όσο γίνεται από τη ζωή στο σπίτι και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του τόπου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα άκουγα τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε περιοχής και θα πραγματοποιούσα τα πιο σημαντικά και αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, όπως αλλαγή παλιών και χαρασμένων παιχνιδιών στην παιδική χαρά ή επισκευή λακκουβών στο δρόμο.
3: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έκανα ένα καμπ μπάσκετ που θα καλούσα μεγάλους παίχτες για να προπονούν τα παιδιά για 4 ημέρες. Θα έκτιζα ένα έξτρα γήπεδο μπάσκετ. Θα καθάριζα τα πάρκα διότι είναι πολύ βρώμικα. Και ένα πάρκο για να φέρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους.
4: Αν ήμουν δήμαρχος για μία ημέρα, θα έφτιαχνα όλα τα αμέρη στην πόλη μας που χρειάζονται επισκευή και τους δρόμους, διότι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
5: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα ήθελα να φτιάξω τα πάρκα, τα γήπεδα μπάσκετ, να προσφέρω δωρεάν φαγητό και να προσφέρω βοήθεια. Να ανοίξω ένα φρονατροφείο και να πληρώνω εγώ το έξοδο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να βοηθάω παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα διοργάνω ένα τουρνουά μπάσκετ 2 εβδομάδες. Θα έφτιαχνα εκκλησίες, δρόμους, στήρια, σπίτια. Θα έδινα πολλά λεφτά στους φτωχούς. Θα διοργάνωνα το καλοκαίρι ένα κάμπ 3 εβδομάδων με διάφορα αθλήματα.
6: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να συζητήσουμε για την βελτίωση της πόλης μας. Θα έφτιαχνα την οροφή της Καλαμίτσας γιατί όταν βρέχει στάζουν νερά και επειδή αγαπάω τα ζώα, θα διομόρφωνα ένα χώρο που εκεί θα είχε σκυλιά και γάτες για να βρουν ένα ζεστό σπιτικό.
7: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα αφαιρούσα τους φόρους για να είναι πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων και επίσης θα προτιμούσα να οργανώσω μια εκδήλωση για όλα τα αθλήματα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες. Και θα έχουμε 3 πάγκους. Ο πρώτος θα πουλούσε καλάμια ψαρέματος, ο δεύτερος θα πουλούσε φάρμακα και ρούχα και άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων και ο τρίτος θα πουλούσε αθλητικά πράγματα.
8: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα στήρωνα όλα τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης.
9: Αν ήμουν πρόεδρος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη για τους τουρίστες.
10: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα τους δρόμους και πολλές παιδικές χαρές για τα παιδιά.
11: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα προσπαθούσα να κάνω την πόλη μου καλύτερη. Πιο όμορφη για τους κατοίκους. Θα έφτιαχνα περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Θα φρόντιζα επίσης να υπάρχει περισσότερο πράσινο παρά τσιμέντο. Αν ήμουν δήμαρχος για μία μέρα, θα οργάνωνα συνέχεια δράσεις για μια πιο καθαρή πόλη, περισσότερη ανακύκλωση και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
2: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φιλάθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρο φωνής και χαράς, όχι χώρο φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: είμαι φύλαθλος.
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα. Και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Παυαγόρας Παλκάνης.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν φανταζόμουν τι θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Ήθελα απλώς να δω τη μαμά μου.

0: Καλημέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας για το πώς να κάνουμε ασφαλή κλικ στο ίντερνετ. Είμαι η Μαρία και μαζί μου είναι ο Γιώργος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τα καλά του, τους κινδύνους και πώς να μένουμε ασφαλείς. Μαζί μας θα έχουμε φίλους μας από την Ελλάδα και την Αγγλία.
0: Ας δούμε πρώτα τι είναι το διαδίκτυο. Άννα, μπορείς να μας πεις τι είναι το διαδίκτυο?
2: Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε πληροφορίες, να μιλάμε με φίλους και να παίζουμε παιχνίδια online.
1: Νίκο, εσύ?
3: Είναι σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά στον υπολογιστή ή το κινητό μας, που έχει τα πάντα.
0: Ελένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Είναι και ένας τρόπος να μάθουμε πράγματα καινούργια κάθε μέρα.
1: Κώστα, πώς το περιγράφεις εσύ?
5: Είναι σαν ένας αόρατος κόσμος όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τα παιδιά θα μας πούν για τα θετικά του διαδικτύου. Lily, James, what do you like most about the internet?
6: I like learning new things and watching educational videos.
1: And you, James?
7: I like playing games and chatting with friends safely.
1: Και εσείς, Ελένη, Νίκο, ποια είναι τα καλά του διαδικτύου?
4: Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το σχολείο και νέα πράγματα πολύ εύκολα.
3: Μπορούμε να μιλάμε με φίλους που είναι μακριά.
0: Ελένη, Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Είναι διασκεδαστικό και βοηθάει στη δημιουργικότητα. Ας πούμε να φτιάξουμε ζωγραφιές ή βίντεο.
5: Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για σχολικά project ή παιχνίδια.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Αριστοτέλη, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο?
8: Βέβαια, υπάρχουν μηνύματα από άγνωστα άτομα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
1: Σωστά, Αριστοτέλη. Ελένη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
4: Μπορεί να μας στείλουν ψεύτικα μηνύματα και να μας ζητήσουν προσωπικά στοιχεία.
3: Υπάρχουν ιοί που μπορούν να χαλάσουν τον υπολογιστή μας, όπως αυτοί που κολλάμε και εμείς και αρρωσταίνουμε.
4: Μερικές φορές βλέπουμε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
5: Και αν μιλάμε με αγνώστους δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά.
1: Lily, James, any dangers you know?
6: Strangers online and fake messages.
7: Clicking on unknown links or sharing passwords can be dangerous.
0: Προτινόμενες λύσεις για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, παιδιά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.
3: Να ρωτάμε πάντα ένα ενήλικα πριν κατεβάσουμε κάτι ή ανοίξουμε ένα link.
4: Να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς για παιχνίδια ή λογαριασμούς.
5: Να κλείνουμε ιστοσελίδες που φαίνονται ύποπτες.
1: Lily, James, what are your tips?
6: Always ask an adult before downloading and never share personal info.
7: Only click on safe links and talk to people we know.
0: Αριστοτέλη, εσύ τι λες?
8: Κοιτάξτε, πάντα ζητώ τη γνώμη των γονιών μου πριν κατεβάσω κάτι και δεν κάνω ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συμβουλές για να κάνουμε κλικ με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Όμως, ποια είναι η ενημέρωσή μας στο σχολείο? Παιδιά, και τώρα ας μιλήσουμε για το τι μαθαίνετε στο σχολείο σχετικά με το διαδίκτυο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει?
2: Στο σχολείο μας λένε να προσέχουμε τι ανοίγουμε και να μην μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία.
3: Μας μαθαίνουν για ισχυρούς κωδικούς και πώς να αναγνωρίζουμε ύποπτους συνδέσμους.
4: Κάνουμε και συζητήσεις για το bullying στο διαδίκτυο και πώς να ζητάμε βοήθεια από δασκάλους ή γονείς.
5: Στο σχολείο κάνουμε projects και δραστηριότητες για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σεμινάρια για παιδιά και γονείς για την online ασφάλεια.
6: We have school projects about internet safety and seminars for children and parents.
7: Teachers also show us games and activities that teach us safe online habits.
8: Στο σχολείο κάνουμε προγράμματα και σεμινάρια για τα παιδιά και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο κοινωνικό δίκτυο προτιμάτε εσείς?
2: Μου αρέσει περισσότερο το Instagram, γιατί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες, stories και να μιλάω με φίλους.
3: Χρησιμοποιώ κυρίως το Facebook, γιατί με βοηθάει να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς και να διαβάζω τα νέα.
4: Το αγαπημένο μου είναι το TikTok, γιατί έχει αστεία και δημιουργικά βίντεο και χορεύω με τις φίλες μου.
5: Εγώ προτιμώ το Instagram και το Pinterest, γιατί μου αρέσουν η μόδα και η αισθητική.
6: Lily, which social network do you prefer?
9: I prefer Twitter because I like short news and discussions.
6: And you, James?
7: I use Snapchat and TikTok to communicate with friends and have fun.
8: Και εσύ, Αριστοτέλη? Εγώ προτιμώ το Instagram, γιατί μπορώ να μοιράζομαι φωτογραφίες, βίντεο και να μιλάω με τους φίλους μου.
1: Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Θυμηθείτε, το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο, αλλά η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
5: Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε online και να είστε πάντα ασφαλείς.
10: Ευχαριστούμε!
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Οι μαθητές του ειδικού δημοτικού
13: και του ειδικού νηπιαγωγείου Νέας Προποντίδας
12: από τη Χαλκιδική
13: στέλνουμε το μήνυμα.
12: Σώπα.
13: Άκου.
12: Επικοινώνησε. Για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
14: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!
15: Είμαστε η 6η τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
14: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
15: Μηνύματα που πληγώνουν,
16: σχόλια που στεναχωρούν,
14: likes που πονάνε.
10: Συντονιστείτε!
17: We are students from the European School of Luxembourg, and our podcast is all about nutrition. In The Tasty Truth, we dive into popular food myths, debunk misinformation, and shed light on the facts behind nutrition.
18: Join us as we explore the truth about what we eat, challenge misconceptions, and bring science-based insight to the table. Follow us and tune in to our episodes to stay informed and make smarter food choices.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νηπιαγωγείο μας πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά και τη διαμόρφωση χαρακτήρων. Δημιουργούμε καθημερινά ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται τις διαφωνίες και να αναζητούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, ώστε να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλη τους τη ζωή. Μέσα από τη συγγνώμη και τη συγχώρεση, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και τη φιλία. Στο podcast που ακολουθεί, οι μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Πηλέας μοιράζονται τις σκέψεις και τα μηνύματά τους, θυμίζοντάς μας πως ακόμη και οι πιο μικρές φωνές μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα νοήματα. Ας τους ακούσουμε!

0: cuore.
1: Τα φύστα να παστικά, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας.
2: Κοιτάξτε μας, η χαρά διαφωνεί με την άρτη μας.

0: μωρό.
1: Κυρία, με είπε μωρό. Όχι, δεν είμαι.
0: Είσαι, γιατί όλο γκρινιάζει.
1: Γκρινιάζω γιατί μου παίρνει τα παιχνίδια.
0: Μα θέλω κι εγώ να παίξω.
2: Γιατί μαλώνετε?
3: Συζητήστε.
2: Χρησιμοποιήστε το στόμα και τα αυτιά.
3: Με το στόμα μιλάμε και με τα αυτιά ακούμε. Τι πείτε, τι νιώθετε.

0: casa Βιονικά. Να μην γκρινιάζεις. Θυμώνω.
1: Εγώ θέλω να με ρωτάς πριν πάρεις το παιχνίδι. Θυμώνω όταν μου το αρπάζω και γκρινιάζω. Προτείνω να μου μιλάς Βιονικά.
0: Και εσύ, συγγνώμη που σου φώναξα.
1: Σε συγχωρώ, συγγνώμη.

η αγάπη προχωρά. Όλοι κάνουμε λάθη μικρά, λέμε συγγνώμη από καρδιάς.

0: έτσι κι αληθινές.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss and spring.

0: Ο πόλεμος δεν είναι μόνο εικόνες στις οθόνες μας. Είναι αποφάσεις, είναι συνέπειες, είναι ζωές που αλλάζουν για πάντα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
1: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Thank you so much.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

ξεγυρεύουν, σε φωνάζουν, σε φωνάζουν. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη.

0: Γεια!
1: Γεια σου, μπρο. Θυμάσαι τι έχουμε πρώτη ώρα?
0: Πού θες να ξέρω?
2: Γεια σας, guys. Τι λέει?
1: I don't care, bro.
3: Εν τω μεταξύ, κάνατε την άσκηση στα μαθηματικά?
0: Ναι, ρε, με το ChatGPT.
1: Πόρε, πρόβλημα το ChatGPT. Είναι full καμένο και δίνει σε ξέβαινα απαντήσεις.
2: Φαντάσου να μην μπορείς να λύσεις μια άσκηση χωρίς AI.
1: Συμφωνώ full, bro. Εγώ τουλάχιστον ζήτησα βοήθεια από την αδερφή μου.
0: Εντάξει. Απλά δεν έχω χρόνο όπως εσείς.
3: Είχαμε μια εβδομάδα να την κάνουμε την άσκηση και εσύ πάλι επέλεξες το ChatGPT σου. Λες και είναι ο δεύτερος εγκέφαλός σου.
1: Ου, σκληρό.
0: Πόρε, άμα ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε.
1: Θα μπορούσες τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις το λυσάρι, μπας και πάρεις καμιά σωστή απάντηση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια site. Είναι πολύ cringe.
3: Έλεος, άμα σε ένοιαζε όντως τι είναι cringe και τι δεν είναι, τότε θα την έκανες μόνη σου την άσκηση.
1: Don't do this it, don't do that, do this, do that, you know, νοοτροπία, read a book.
3: Απ' το κακό στο χειρότερο.
1: Α, τώρα έχεις θέμα και με μένα.
3: Κάνεις λες και δεν ρωτάς το ChatGPT, αν σε αφήνει να πας τουαλέτα.
0: Όντως, δεν παλεύεσαι.
3: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ AI για να κάνω επιλογές ή εργασίες.
1: Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι.
3: Πώς είμαι, έξυπνη, αυτόνομη και δεν βασίζομαι στο κινητό μου για το τι θα κάνω με τη ζωή μου?
0: Καλά, έλεος, θα σταματήσω να χρησιμοποιώ AI, για το σύντομο μέλλον τουλάχιστον.
1: Μόνος τώρα, τέλος πάντων, άμα είναι κι εγώ θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Γιατί, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το θέμα.
0: Ρε μπρο, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε ένα podcast για το AI, για να μάθουμε εμείς, αλλά να ενημερώσουμε και τους συμμαθητές μας.
1: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα, είμαι μέσα.
0: Οκ, κλείσαμε.
4: Ας ξεκινήσουμε όμως ξεκαθαρίζοντας τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που δίνουμε στους υπολογιστές και τις μηχανές να σκέφτονται και να μαθαίνουν με τρόπο που μοιάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν, να αποφασίζουν και να λύνουν προβλήματα χωρίς να τους λέμε κάθε φορά τι να κάνουν.
5: Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Όπως κάθε τεχνολογική εφεύρεση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
4: Πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ταχύτητα και αποδοτικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ λίγο χρόνο. Εργασίες που θα χρειάζονταν ώρες ή μέρες για έναν άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη τις ολοκληρώνει σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τη δουλειά πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
4: Μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα λάθη. Οι μηχανές δεν κουράζονται και δεν χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, σε τομείς όπως η ιατρική, τα οικονομικά ή η μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη για να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
5: Αυτοματοποίηση εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων ή απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές και σημαντικές δουλειές.
4: Συνεχίζει λειτουργία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα εργοστάσια ή τα συστήματα ασφαλείας.
5: Μάθηση και βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία. Όσο περισσότερα δεδομένα λαμβάνει, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνει, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της.
6: Για να δούμε και κάποια από τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Απώλεια θέσεων εργασίας. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πιο γρήγορα και πιο φθηνότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως σε απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων, ταμεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, εργάτες σε εργοστάσια ή μεταφραστές για απλά κείμενα.
6: Υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη και η συντήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλά χρήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που δεν είναι εύκολο για όλες τις επιχειρήσεις ή χώρες.
7: Εξάρτηση από τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που της δίνονται για να μάθει και να πάρει αποφάσεις. Αν τα δεδομένα αυτά είναι λάθος, ελλειπή ή μεροληπτικά, τότε και τα αποτελέσματα που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι λαθασμένα ή άδικα. Για παράδειγμα, Αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευτεί με δεδομένα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά για όλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, όπως λανθασμένες αξιολογήσεις σε προσλήψεις, δάνεια ή ιατρικές διαγνώσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κρίνει αν τα δεδομένα είναι σωστά ή ηθικά. Απλώς ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκει μέσα σε αυτά. Έτσι, αν τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Τέλος, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ή αν αυτά δεν ενημερώνονται συχνά, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίρνει ξεπερασμένες ή λανθασμένες αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αναξιόπιστο.
6: Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης και συναισθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, αξίες ή ηθική σκέψη όπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ανθρώπινες καταστάσεις όπως τον πόνο, την συναίσθηση ή τα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αλγόριθμους και δεν μπορεί να προσαρμοστεί δημιουργικά σε απρόβλεπτες ή ηθικά δύσκολες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό ή λάθος με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Τέλος, η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που απαιτούν την ανθρώπινη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση των ανθρώπων, μειώνοντας την προσωπική επικοινωνία και τη συναισθηματική στήριξη.
4: Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
5: Υποστήριξη στη μάθηση και κατανόηση μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, εξηγώντας μαθήματα όσες φορές χρειαστεί. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς φόβο ή άγχος. Κάτι που τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες, όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική.
4: Εξατομικευμένη εκπαίδευση. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες και ρυθμό μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις εκεί που δυσκολεύεται και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όταν προοδεύει.
5: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Κάτι που είναι απαραίτητο για τις σπουδές και το μέλλον τους.
4: Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης όπως ακουστικές οδηγίες ή οπτικό υλικό, βοηθώντας μαθητές με δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.
5: Ενίσχυση ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Διαδραστικές εφαρμογές με τη τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους.
8: Μειονεκτήματα. Εξάρτηση και μειωμένη κριτική σκέψη. Όταν οι μαθητές βασίζονται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη για έτοιμες απαντήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μαθαίνουν να σκέφτονται μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
9: Περιορισμός δημιουργικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αντιγράφουν έτοιμες απαντήσεις, αντί να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και τη φαντασία τους.
8: Κίνδυνος παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστή. Αν οι μαθητές δεν ελέγχουν τις πληροφορίες ή δεν τις συζητούν με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να υιοθετήσουν λαθασμένες γνώσεις.
9: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών τους πληροφοριών.
8: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Μείωση ανθρώπινης επικοινωνίας. Η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει την επαφή των παιδιών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάτι που είναι σημαντικό για την κοινωνική τους ανάπτυξη.
9: Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστά τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτόν.
10: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Black Talks. Εκεί που η τέχνη βρίσκει φωνή.
1: Με χαρά και φαντασία η τάξη μας ταξιδεύει στη μαγική ζωολογική πλατεία.
2: Κύριε, και το λιοντάρι που είναι ο αρχηγός των ζώων, ποιος θα το κάνει?
3: Μα εγώ φυσικά, δεν είμαι ο αρχηγός.
4: Με φιλιά.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Accident. Ex-European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα ή καλημέρα ή ό,τι ώρα και αν ακούς αυτό το podcast. Αν είσαι έφηβος στο Λύκειο, κάτσε αναπαυτικά. Αν δεν είσαι, πάλι κάτσε, θα θυμηθείς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό. Την καθημερινότητα ενός εφήβου. Αυτή που από έξω φαίνεται σιγά μωρέ, αλλά από μέσα φαίνεται level expert.
1: Πρωί, το ξυπνητήρι, ο πρώτος εχθρός. Η μέρα ξεκινά με έναν ήχο που κανείς δεν έχει αγαπήσει ποτέ. Το ξυπνητήρι. Χτυπάει, το κλείνεις και ξαναχτυπά. Και σκέφτεσαι από μέσους. Αν δεν σηκωθώ, θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα. Σου είχα ένα spoiler. Δεν λύνεται. Σηκώνεσαι κουρασμένος. Με άγχος, στρες, για τις εργασίες, για τις εξετάσεις, για το τεστ. Και το μέλλον. Ναι, το μέλλον, αυτό που όλοι σου λένε να αποφασίσεις από τα 16.
2: Σχολείο. Εκεί που όλα μετράνε. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι πίεση. Είναι βαθμοί. Είναι συγκρίσεις. Γιατί ο άλλος έγραψε 18, γιατί εγώ όχι. Και κάπου εκεί αρχίζει το άγχος. Όχι γιατί δεν προσπάθησες, αλλά γιατί φοβάσαι την αποτυχία. Και όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και στιγμές. Συζητήσεις στην τάξη. Γέλια. Καθηγητές που καμιά φορά σε εμπνέουν. Το σχολείο είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Με καλές και δύσκολες στιγμές. Σαν Wi-Fi. Άλλες φορές πιάνει, άλλες όχι.
1: Διαλύματα. Το κοινωνικό survival game. Τα διαλύματα υποτίθεται ότι είναι για χαλάρωση. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό τεστ ζωής. Ποιος μιλάει με ποιον, ποιος νιώθει μοναξιά και ποιος παριστάνει πως είναι καλά. Οι φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να μιλείς ή να μοιραστείς κάτι μαζί τους. Μαζί τους όμως μοιράζεσαι γέλια, μυστικά, αλλά και άγχος για το μέλλον. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, αμέτρητοι καυγάδες και στιγμές όπου νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και ξέρεις κάτι, είναι ok, είναι μέρος της εφηβείας.
0: Μεσημέρι, κούραση και δεν έχω χρόνο. Σχολά σ' άλλη μέρα δεν τελείωσε. Υπάρχει διάβασμα, υπάρχουν επαιτήσεις. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχω χρόνο. Λες και θα διαβάσεις τις 5 και ξεκινάς στις 7.30 με το κινητό στο χέρι. Ναι, τα social media, μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, χρήσιμα για επικοινωνία, επικίνδυνα όταν σε κάνουν να συγκρίνεσαι συνεχώς.
1: Απόγευμα, διαφυγές και κίνδυνοι. Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, άλλοι στη μουσική και άλλοι στο gaming. Και κάποιοι δυστυχώς σε λάθος δρόμο. Λάθος παρέες, αλκοόλ, κάπνισμα και διάφορες ουσίες. Αλλά όχι επειδή είναι κακά παιδιά, αλλά επειδή ψάχνουν αποδοχή ή διέξοδο από το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάς σε φίλους, σε οικογένεια και σε ανθρώπους που πιστεύεις. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι level up.
2: Βράδυ, η ώρα της σκέψης. Το βράδυ είναι δύσκολο, ξαπλώνεις και το μυαλό αποφασίζει να θυμηθεί όλα τα άβολα πράγματα που έχεις πει ποτέ. Ανασφάλειες, σκέψεις, άγχος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ελπίδα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από τώρα. Κανείς δεν τα έχει.
1: Μικρές συμβουλές χωρίς κούνημα δαχτύλου. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με highlights αλωνών. Μίλα όταν πιέζεις. Και βρες κάτι που σε φορτίζει. Και κάνε λάθη. Είναι μέρος του tutorial.
0: Η εφηβεία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι σημαντική. Σε μαθαίνει ποιος είσαι, τι αξίζεις και πώς να στέκεσαι στα πόδια σου. Αν κρατήσεις κάτι από αυτό το podcast, δεν είσαι μόνος και είσαι αρκετός.

0: για να δεις ότι δεν είχες τη χειρότερη μέρα. Κάποιος σήκωσε το χέρι να απαντήσει. Είπε την απάντηση με αυτοπεποίθηση και ο καθηγητής είπε: «Όχι, καμία σχέση». Μπροστά σε όλη την τάξη. Και μετά γύρισε να κάτσει, σαν να μην συνέβη τίποτα. Για να δεις ότι δεν πέρασε μόνο η χάλια σήμερα. Υπάρχει ένας μαθητής που διάβασε όλο το κεφάλαιο και έπεσε το άλλο στο τεστ. Όχι το ίδιο, το άλλο. Κλασικά, για να δεις ότι δεν τα έχεις κάνει όλα λάθος. Κάποιος σήμερα άργησε, ξέχασε εργασία, τσακώθηκε με φίλο και νιώσε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως, αύριο θα ξαναπάει σχολείο. Για να δεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που είπε: «Δεν με νοιάζει, χαλαρά είμαι». Και μετά το βράδυ σκέφτηκε το ίδιο πράγμα 37 φορές πριν κοιμηθεί. Για να δεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να γίνουν. Φοβούνται μήπως αποτύχουν. Αγχώνονται χωρίς λόγο. Και αυτό δεν τους κάνει αδύναμους. Τους κάνει εφήβους. Αν σήμερα δεν πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Σταμάτεσαι. Αρκεί να μην σταματάς να παίζεις. Έτσι πάντα, κάθε βράδυ, να έχεις μια καλή νύχτα. Και κουράγιο.

0: Yo, was geht? Neuer Mini-Podcast.
1: Kurz, ehrlich und bisschen surreal.
0: Heute erstmal nur ein kleiner Teaser.
1: Ja, einfach damit ihr checkt, was abgeht.
0: Wir reden über alles, also wirklich jeden Scheiß.
1: Wirklich alles. Auch Sachen, wo man sich denkt, Bro, sag das lieber nicht.
0: Format und Themen sind komplett gemischt bei uns.
1: Gaming, Zukunft, Eltern, Schule, Druck, Feedbacks, alles dabei.
0: Genau. Und auch so random Stories, die komplett eskalieren.
1: Die eigentlich privat bleiben sollen, aber egal.
0: Darüber werden wir einfach diskutieren, unsere Meinungen sagen. Und ja.
1: Ah, ein bisschen Streit gehört auch dazu.
0: Genau. Und am Ende ist es einfach nur Real Talk.
1: Ohne Fake, einfach Realität.
0: Und wenn ihr euch manchmal auch so lost fühlt.
1: Oder einfach ein bisschen relaten wollt.
0: Dann hört einfach rein, wenn es draußen ist, okay?
1: Wird entspannt, aber real.
0: Yep.
2: Γεια σας, παιδιά, και καλώς ήρθατε στο Out of the Board, το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξη. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
2: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
4: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
2: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
4: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board
4: ξεκινάει τώρα.

0: European School Radio, το τώρα, πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τα μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας, είμαστε τα Αρκαλικάτια από τον Ιδιαγωγείο Αρκαδικού και ήρθαμε στο European School Radio για να σας πούμε ιστορίες από τα μαγικά μέρη του δάσους.
3: Που εκπέμπει
4: από το Γυμνάσιο Καλαθοριού
3: σε όλη την Ελλάδα.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγούδια.

0: eSchool Radio, the first student radio.
1: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
2: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
1: Μόνο. Άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

must go, we must go, the enemy is upon us. Right.